0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος

making speeches, and the rain sounds like a rain.

0: 93,6.
1: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Α, στο τέλος του μήνα είμαστε, 28 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαμε με Miles Davis. Ό,τι για να πούμε για τον Miles Davis είναι λίγο. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή του 1991. Ένας άνθρωπος που κάλυψε σχεδόν 5 δεκαετίες με την καριέρα του και ήταν πάντα και στην πρώτη γραμμή κάθε μεγάλης εξέλιξης της jazz. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, το Viber στη διάθεσή σας για μηνύματα, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

comes the sun, λέει Joe Stone, και summer is over, λέει Dusty Springfield. Νομίζω και οι δύο έχουν δίκιο. Ο ήλιος θα ανατείλει 7 και 16, αλλά summer is over. Για να δούμε λίγο το δελτίο καιρού. Τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση, άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα ηπειρωτικά. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες, θερμοκρασίες εκεί από 17 μέχρι 24-25 βαθμούς, και στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί εδώ στην Αθήνα από 17 μέχρι και εδώ 24-25 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Μην σας πω, από Τετάρτη και μετά θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα φτάσει η μέγιστη στους 23 βαθμούς. Από το ημερολόγιο της ημέρας, 1934 γεννιέται το απόλυτο sex symbol της δεκαετίας του 50 και του 60. Σήμερα το 1934 γεννιέται η Brigitte Bardot.

υπέροχο και τι συναισθηματικό τραγούδι. Μία νύχτα ακόμα. Una noche más. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Yasmine Levy. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1865 η πρώτη Αγγλίδα αδιούχος ιατρικής είναι γεγονός. Πρόκειται για την Elizabeth Anderson. 1867 το Τορόντο γίνεται πρωτεύουσα του Οντάριο. 1820 διαβάζω η ντομάτα λέει αποδεικνύεται δημόσια ασφαλής όταν ο Ρόπερτ Τζόνσον τρώει 24 κιλά ντομάτες για να το αποδείξει στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης. Δεν ξέρω γιατί πιστεύαν τότε ότι οι ντομάτες δεν ήταν, είχαν κάτι περίεργο μέσα τους. 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. 1949 στην Ελλάδα πλουστεύεται λέει η διαδικασία εγγραφής των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους διότι δεν παρατηρείται προθυμία εγγραφής μέχρι τότε. Και σαν σήμερα το 1938 γεννιέται ο Benny King, αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδιστής. Έφυγε από τη ζωή το 2015, ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Drifters, έτσι ξεκίνησε την καριέρα του, μετά ακολούθησε μια σόλο πορεία και μάλλον η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήταν η κυκλοφορία του θρυλικού Stand By Me.

Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, μάλλον ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κρις Κριστόφερσον, ο οποίος ήταν ένας μουσικός, ηθοποιός, συγγραφέας, είχε γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει και το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες είναι το Help Me Make It Through the Night. Όταν το ρωτήσαν τον Κρις Κριστόφερσον πώς του ήρθε η έμπνευση για να γράψει αυτό το τραγούδι, είχε πει ότι είχε διαβάσει μια συνέντευξη του Φρανκ Σινάτρα που τον είχαν ρωτήσει τι πιστεύει και εκείνος είχε απαντήσει, ο Φρανκ Σινάτρα, booze, broads or a bible, whatever makes me whatever helps me make it through the night, δηλαδή στο ποτό, στις γυναίκες ή στη βίπλο, ό,τι με βοηθάει να βγάλω τη νύχτα. Και αυτό είναι το τραγούδι που μας πάει μέχρι και μισή. Take the ribbon from your hair.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Ραφαέλ Γκουαλάτσι, Reality and Fantasy, σε ένα remix από τον Giles Peterson, ο οποίος Giles Peterson είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς Βρετανούς DJ, ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Έχει ιδρύσει τη σκουραφική εταιρεία και γεννήθηκε σαν σήμερα 1964. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάντα συντονισμένη στο κόσμο, 93,6. Ακούμε τραγούδια και από το ημερολόγιο της ημέρας, είναι πλούσιο σήμερα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με αυτό το remix από τον Giles Peterson στο τραγούδι του Ραφαέλ Γκουαλάτσι. Γενέθλια θα είχε σήμερα και η Coco Taylor, γεννήθηκε σαν σήμερα 1928, έχει φύγει από τη ζωή από το 2009. Είναι η αποκαλούμενη, ξέρετε πώς αρέσει να βάζουν τίτλους τους Αμερικανούς σε όλα, η βασίλισσα των blues, Queen of the Blues, και ήταν γνωστή για αυτή τα τραχιά και δυνατά φωνητικά της. Εδώ η Coco Taylor στο White Dying Doodle. Yeah.

Ολόκληρες καριέρες έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό το sample που χρησιμοποιούν εδώ και Nightmares on Wax. Είναι από το τραγούδι Private Number, Judy Clay, William Bell, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1968 και έχει πολύ σαμπλαριστεί. Καλημέρα και πάλι, 43 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχουμε όπως πάντα το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε βέβαια και τα social media και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ημερολόγιο της ημέρας και πάλι το επόμενο τραγούδι, είπα και πριν, είναι πλούσιο το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Dr. Lonnie Smith το 2021, ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς οργανίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz μουσικής, με μια καριέρα πάνω από 5 δεκαετίες. Ήταν ο γκουρού, αν θέλετε, του Hammond, αυτού του οργάνου, και συνδύασε μοναδικά και τη jazz και τη soul και τα blues, και θεωρείται και από τους πρωτοπόρους του κινήματος της acid jazz. Εδώ ο Dr. Lonnie Smith μαζί με Iggy Pop στο Sunshine Superman.

Διαβάζω ότι αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών. Είναι η συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιεί ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού από σήμερα λοιπόν και στα ειδικά μαθήματα όπως το γραμμικό και το αρχιτεκτονικό, καθώς και τις 5 ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Επίσης, να ξέρετε, από σήμερα η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών μέχρι και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο είναι εντάξει τα πράγματα, μάλλον και την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή είναι κανονικά τα δρομολόγια. Μέχρι λοιπόν την 5η 1η Οκτωβρίου θα γίνει αυτό. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών, να το ξέρετε. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976, Stevie Wonder κυκλοφορεί το 18ο, δηλαδή μέχρι το 1976 κυκλοφορεί 18 άλμπουμ ο Stevie Wonder, αλλά το 1976 κυκλοφορεί το Songs in the Key of Life, ένα άλμπουμ που έκανε τον ντεμπούτο του αλλημόνο στο νούμερο 1 του Billboard Chart. Από αυτό το άλμπουμ, το I Wish.

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φαντάζομαι όσοι ανοίξατε τα social media χθες, μη σας πω και σήμερα. Μη σας πω και σήμερα. Βλέπατε, συγγνώμη, κάτι είδα μπροστά μου, γι' αυτό χάθηκα για κάποια στιγμή. Από χθες λοιπόν, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε όλοι, βλέπουμε διάφορα πλάνα από τη συναυλία της Ανασβήσης στο ΟΑΚΑ, που μάλλον πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακή η συναυλία. Πολύς κόσμος, 95.000 θεατές. Ήταν τουλάχιστον από τα πλάνα, αν κρίνουμε, πολύ πολύ εντυπωσιακό. Και το ευχαριστηθήκαν όσοι βρεθήκαν εκεί. Μια άλλη είδηση που έπαιξε πολύ αυτές τις μέρες, δηλαδή το Σαββατοκύριακο εννοώ, και μπορεί να βγει και στο δικό σας feed, είναι η λίστα από τους New York Times με τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές μέσα στο 21ο αιώνα. Πια μία λίστα, οι New York Times προκριθήκαν σε ηθοποιούς, σεναριογράφους, στελέχη, τεχνικούς, επαγγελματίες τηλεόρασης, και τους ζήτησαν να επιλέξουν τις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα. Η μοναδική προϋπόθεση ήταν να έχει η πρεμιέρα, να έχει γίνει μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2000, και η σειρά να αποτελείται βέβαια περισσότερα από ένα επεισόδια, και βέβαια το αποτέλεσμα δεν μας προκάλεσε έκπληξη, μάλλον ικανοποίηση. Δημοσίευσαν λοιπόν μια λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές, και στο νούμερο 1 είναι το Breaking Bad, πραγματικά δικαίως βρίσκεται στο νούμερο 1. Στο νούμερο 2 είναι το The Wire. Στο νούμερο 3 Mad Men. Στο νούμερο 4 Succession, επίσης πολύ καλή σειρά, αυτή έκανε πρεμιέρα το 18. Και στο νούμερο 5 Fleabag. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 1972, Papa Was a Rolling Stone κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Και 10 χρόνια μετά, 1982, η Dionne Warwick κυκλοφορεί το Heartbreaker.

την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να μάθουν κατά πόσο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασταυρώνουν τις πληροφορίες που διαβάζουν. Τα υψηλότερα, διαβάζω ποσοστά, διασταύρωσης πληροφοριών έχει η Ιρλανδία με 63,6%, η Ολλανδία ακολουθεί, η Λουξεμβούργο και στον αντίποδα, και μην σας πω προς το τέλος, μπορεί και στο τέλος της κατάταξης, είναι η Ελλάδα με 9,8%, δηλαδή γύρω στο 10% του πληθυσμού που διαβάζει μια είδηση στο ίντερνετ δεν την διασταυρώνει. Όλοι οι υπόλοιποι απλώς την προσπερνάμε ή την αποδεχόμαστε. Στην Ελλάδα λοιπόν μόλις ένα 10% προσπάθησε να διασταυρώσει αυτές τις πηγές για την πληροφορία. Επίσης σύμφωνα με αυτή τη μελέτη είμαστε στην κορυφή όμως ανάμεσα σε 24 χώρες όσο αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, είμαστε ένα 42% χρησιμοποιεί το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, για να ζητήσει, λέει, μια σύνοψη της είδησης, για να καταλάβει καλύτερα μια είδηση, για να κάνει επιπλέον ερωτήσεις, να ζητήσει τελευταίες ειδήσεις, για να αξιολογήσει μια πηγή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, μπορεί ένα 10% να προσπαθεί να εξακριβώσει αν είναι αληθές αυτό που διαβάζει, αλλά υπάρχουν και ένα 42% που μπαίνει στο AI και ρωτάει για την είδηση. Όμως το AI δεν είναι αλάνθαστο, πάρα πολλές πληροφορίες που βρίσκονται, που σου δίνει το AI δεν είναι ακριβείς, δεν είναι αντικειμενικές, και το ερώτημα τίθεται ποιος αξιολογεί όσα αναφέρει το εκάστοτε bot, το εκάστοτε πλατφόρμα που ζητάς απαντήσεις. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν το AI δεν αναφέρει λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή αν πρέπει να το εμπιστευτούμε τυφλά, που δεν πρέπει. Αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα έτσι, πληροφορία για την Ελλάδα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που παρόλο χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το ίντερνετ, τουλάχιστον τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν διασταυρώνουμε τις πληροφορίες. Εδώ είμαστε και πάλι 17 λεπτά μετά τις 7. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 28 Σεπτεμβρίου, έτσι προς το τέλος του μήνα. Και πάμε να ακούσουμε και ένα Cosmos Classic.

0: καινούρια κυκλοφορία, ακούγεται και λίγο vintage. Αυτές είναι οι Wumak Sisters από το debut το άλμπουμ τους, μόλις κυκλοφόρησε στην Tap Tone Records. Από το όνομα καταλαβαίνετε, νομίζω, είναι αδελφές, είναι παιδιά των Wumak & Wumak. Παππούς τους ήταν ο θρυλικός Sam Cooke, θείος τους ο Bobby Wumak. Δυσκολευτήκανε, λέει, να βρούνε κάποια εταιρεία που θα κυκλοφορούσε τα τραγούδια τους, όμως τελικά βρέθηκαν στην αγκαλιά της Tap Tone. Και το If I Let You είναι ένα τραγούδι από την τελευταία τους δουλειά. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και μια όμως και πήκαμε σε Mood Soul, αν θέλετε, από το 1977 ο Lou Rawls και το See You When I Get There.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I'm had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: θυμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ακούτε Κόσμος.

έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο, οι Beatles Now and Then. Αυτό το τραγούδι που κυκλοφορεί το 2023, παρακαλώ, βρέθηκε τότε μάλλον. Πολύ κίνηση Δευτέρα σήμερα, πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω έχει κοκκινήσει ο χάρτης της Google στα γνωστά σημεία. Θα βρείτε πολύ κίνηση και στην κάθοδο της Μεσογείων, άνοδος και κάθοδος

Κηφισίας, στην Ηλιουπόλεως, στην Ημιτού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Υπομονή χρειάζεται για σήμερα. Εμείς εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές για να μας στάθει. Και στον αέρα μας έρχεται ο Τζόνι Κας με μια υπέροχη διασκευή του Heart of Gold.

είδηση που μας συγκλώνει σε όλους μες το Σαββατοκύριακο βέβαια είναι και η έκρηξη στην Πλάκα, στην πολυκατοικία. Πέρασε από εκεί, έτυχε να περάσει από εκεί την Παρασκευή το πρωί, πριν ακόμα αναφερθεί ότι μπορεί να υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο κτίριο, και παρόλα αυτά ήταν συγκλονιστικό, παρόλο δηλαδή που δεν ήξερα ότι υπήρχαν και θύματα, ήταν συγκλονιστικό αυτό που είδα με όλα τα μπάζα και τις κοτρώνες και τις πέτρες, ένα βουνό και τους πυροσβέστες να βρίσκονται από πάνω να προσπαθούν να βρουν τι έχει γίνει. Διάβασα ένα ωραίο άρθρο από την Ανάντσου, που είναι μια δικαιοκριμένη Ελληνίδα φυσικός και εκπαιδευτικός, με αφορμή το τραγικό συμβάν στη Πλάκα και την φοβερή έκρηξη και τον θάνατο βέβαια των 6 πολιτών. Έγραψε λοιπόν μερικά παρασικά πράγματα για το φυσικό αέριο. Λέει: το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, 70-90%, είναι άγχρωμο και από μόνο ότι είναι άοσμο, αλλά προστίθεται μια ειδική ουσία για να γίνεται αντιληπτή η διαρροή. Κανονικά δεν μυρίζει καθόλου. Είναι ελαφρύτερο αέριο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, οπότε σε ένα κλειστό χώρο τίνει να ανεβαίνει και να συγκεντρώνεται ψηλότερα στο δωμάτιο. Είναι πολύ εφλεκτό, πες το σωστά. Και όταν αναμειχθεί, λέει, με τον ατμοσφαιρικό αέρα σε κατάλληλη αναλογία, μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει έκρηξη. Και αν μυρίσουμε αέριο, δεν ανάβουμε, δεν σβήνουμε τους διακόπτες ή τις ηλεκτρικές συσκευές, και βέβαια δεν χρησιμοποιούμε φλόγα ή το τηλέφωνο μέσα στο χώρο που μυρίζει αέριο. Απομακρυνόμαστε το γρηγορότερα, και εφόσον είναι ασφαλές, αερίζουμε το χώρο και ανοίγουμε τις πόρτες στα παράθυρα του δωματίου. Και διαβάζω και ένα άρθρο σήμερα, τώρα ανέβηκε πριν από λίγο στο Newsbomb, που λέει ότι η τοποθέτηση ανιχνευτών διαρροής φυσικού αερίου κόστους μόλις 100 ευρώ θα μπορούσε να αποτρέψει εκρήξεις όπως αυτή στην Πλάκα μέσω αυτόματης διακοπής της παροχής αερίου. Επίσης συνεχίζει το άρθρο, το κόστος των απαραίτητων ελέγχων και παρεμβάσεων είναι μικρό σε σχέση, πάντα είναι μικρό, με το ανθρώπινο και υλικό κόστος των καταστροφών, και απαιτείται, λέει, άμεση συζήτηση και δράση από το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδος και αρμόδιους φορείς.

Σήμερα εδώ στο στούντιο του Κόσμος έχουμε και καλεσμένους, δηλαδή όχι εγώ, αργότερα οι Cosmopolitans, ένας από τους κορυφαίους βασίστες της εποχής μας, πολυβραβευμένος παγκοσμίως, βραβευμένος με 11 γκράμμι, έτσι. Ο Christian McBride θα βρίσκεται εδώ 11:30 στο στούντιο του Κόσμος, τους Cosmopolitans, λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του Γκαζάρτε. Θα δώσει εκεί δύο συναυλίες σήμερα και αύριο. Η σχέση του με το ραδιόφωνο είναι αρκετά στενή. Έχει εκπομπές όπως Jazz Night in America και Lowdown Conversations with Christian. Αφορμή λοιπόν είναι μια, διαβάζω, πιο συναδελφική συζήτηση, αν θέλετε, με Λεωνίδα Αντωνόπουλο και Γιάννη Δημητριάδη εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Μείνετε συντονισμένοι. Όλα αυτά θα γίνουν σήμερα, Δευτέρα, μετά τις 11:30 το πρωί, με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και το

Αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 και σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, μια και είπαμε για το Breaking Bad που ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Ένα τραγούδι από αυτή τη σειρά, γνώρισε επιτυχία μέσα από αυτή τη σειρά, είναι η Άννα Τιζού και το 1977. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
5: Ακούτε κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η Melody Gardot διασκευάζει το κλασικό Over the Rainbow από το Μάγο του Oz σε μια πολύ ωραία εκτέλεση στην αρχή της καριέρας της, για την αρχή αυτής της εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είναι ο Κόσμος, είναι 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν προχθές, όχι σαν προχθές, προχθές μάλλον το Σάββατο, ο αγαπημένος μου υπέροχος, υπέρκομψος δανδύς του βρετανικού ροκ, ο Μπράιαν Φέρι, έκλεισε τα 81 του. Με μια τεράστια καριέρα που ήταν με τους Roxy Music αρχικά και μετά με τον εαυτό του, solo, ο Φέρι άφησε πίσω του μια πλούσια δισκογραφία και έναν εξαιρετικό ήχο, διαφορετικό από πολλούς άλλους, μοναδικό όπως κάνουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Από το Μαμούνα του 1995 ακούμε Your Painted Smile.

your perfume size, το άρωμά σου αναστενάζει. Η σχεδόν 15 λεπτή εκτέλεση αυτού του κομματιού στο θέατρο του Λυκαβητού εκεί το 1995 για μένα προσωπικά ήταν μία από τις ωραιότερες συναυλιακές στιγμές της ζωής μου. Ήταν αριστοργηματικός ο Μπραέφερη τότε, ακόμα νέος και δυναμικός και θαλερός. Λοιπόν, το 1841 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζορζ Κλεμανσό, μέγας πολιτικός άνδρας της Γαλλίας. Έχουν δώσει νομίζω το όνομά του και σε ένα αεροπλανοφόρο τους. Το 1924 σαν σήμερα γεννήθηκε ο μέγας Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, πρωταγωνιστής όλων των μεγάλων ή πολλών μεγάλων Ιταλών σκηνοθετών και του δικού μας Θεοδωρο Αγγελόπουλου. Ενώ το 1901 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ed Sullivan, ο άνθρωπος που παρουσίαζε αυτό το show που φιλοξένησε όλα τα μεγάλα ονόματα τα καλλιτεχνικά της δεκαετίας του 60. Η εκπομπή του με τους Beatles είχε κάνει το απίστευτο ρεκόρ των 73 εκατομμυρίων τηλεθεατών. Σαν σήμερα επίσης, για να μην προχωρήσω πιο πέρα στις γεννήσεις, το 1991 ο μεγάλος Miles Davis αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 65 ετών. Τον είχα δει ακριβώς την προηγούμενη εκείνη τη χρονιά, δηλαδή το 1990, την προηγούμενη χρονιά, στην Καλιφόρνια να παίζει. Ήταν ενεργός μέχρι το τέλος, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος τζαζίστας, καινοτόμος της τζαζ, όχι μόνο της τρομπέτας αλλά και συνολικά.

Davis Summertime από τον ολοκληρωμένο δίσκο για το Porgy and Bess του George Gershwin. Σαν σήμερα επίσης το... για να δούμε το πότε είναι που γεννήθηκε. Το 1938 γεννιέται ένα σόλμαν ο οποίος θα κάνει μια τεράστια καριέρα και αυτός. Το όνομά του λέγεται Ben E. King και το μεγάλο του hit ήταν αυτό εδώ το κομμάτι που ξανά έγινε επιτυχία όταν βγήκε και μια ταινία με τίτλο αυτόν τον τίτλο του τραγουδιού Stand By Me.

Το 1964 το ΕΑΜ που πειράται να εορτάσει την επέτειο της ίδρυσής του για πρώτη φορά μετά το 1949, και ο Γεώργιος Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργός, το χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Ενώ σαν σήμερα το 1968 γεννιέται η Naomi Watts, η πολύ καλή αυτή Βρετανίδα ηθοποιός, και η επίσης πολύ καλή Αμερικανίδα ηθοποιός, η Μοίρα Σορβίνο, το 1967, κόρη του Πολ Σορβίνο. Το 2014 σαν σήμερα φεύγει στα 81 του ο Chris Christopherson, τραγουδιστής της country, από τους μεγάλους star, είχε γράψει και αυτό εδώ, ήταν και ήταν τραγουδοποιός, ήταν και συνθέτης, είχε γράψει αυτό για την τότε φίλη του Τζάνις Τζόπλιν.

Αυτό είναι λοιπόν το Bobby Me and Bobby McGee που είχε γράψει ο Chris Christopherson για τη Janis Joplin. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε πότε? Α, το 1935 παρακαλώ, η Coco Taylor, μεγάλη blues woman, ήταν μία από τις πρώτες συναυλίες της μεταδικτατορικές που έγιναν στην Ελλάδα στο γήπεδο του Sporting μαζί με τον Albert King. Οι άλλες δύο ήταν η συναυλία των Πολύς και η συναυλία του Billy Cobham. Την είχαμε δει λοιπόν, πιτσιρικάδες, να τραγουδάει μεταξύ άλλων Let the good times roll.

βρίσκω σε άλλα ημερολόγια ότι γεννήθηκε το 1928 σαν σήμερα. Έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 2009. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δω. Α, ναι, απαρέλειψα να σας πω από το ημερολόγιο ότι σαν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Είναι η πρώτη φορά που άνδρας αθλητής κερδίζει ατομικό αγώνισμα από το 1912, που το είχε κάνει τότε ο Κωστής Τσικλιτήρας στο μήκος ανεφοράς. Και το 2013 σαν σήμερα συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, οι εγκληματίες που παρίσταναν τους πολιτικούς. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή, καταδικάστηκαν όλοι.

0: νέα γράφουν τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών και η απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει νέο γαλάζιο σκάνδαλο και ελεύθερος τύπος. Αυτό τώρα για τα κτίρια διαβάζω κάτι διάφορα, ότι το φταίει το Airbnb κλπ. Καμία σχέση δεν έχει το Airbnb με αυτό. Τα κτίρια για τη στατικότητά τους και για το αέριο δεν ελέγχονται. Δυστυχώς στο Airbnb υπάρχουν και κάποιοι έλεγχοι και κάποιες προτροπές για, για ασφάλιση, για ανιχνευτές αερίου κλπ. Ο ελεύθερος τύπος 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος και το μανιφέστο από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Η κόντρα γράφει νοικοκύριδες και κακομύριδες. Με συγχωρείτε, η political tea ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Η δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ. Άλλο μεγάλο θέμα. Και είναι αυτεμπορική γράφει η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμύριο. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1934 γεννιέται μια πολύ μεγάλη στάρ του γαλλικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου, η περίφημη Μπεμπέ. Πρωταγωνίστησε σε πάρα πολλές ταινίες στη διάρκεια της δεκαετίας του 60, έγινε σύμβολο της γαλλικής ομορφιάς και έφυγε το 2025, πέρσι, αν θυμάστε, 28 Δεκεμβρίου. Ήταν και πολύ φιλόζωη η Μπριζίτ Μπαρντό. Από πολιτικές απόψεις ήταν λίγο κοντά στον Άλεν Ντελόν και αυτή, αλλά εντάξει. Να μία από τις επιτυχίες, γιατί ήταν και τραγουδίστρια. Tu veux ou tu veux pas?
1: Tu veux ou tu veux pas?

0: ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άναδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτήν την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ακούτε Κόσμος.

Company Super Group της εποχής σας. Σήμερα το 1974 πήγε στο νούμερο 1 με αυτό εδώ το κομμάτι, το Can't Get Enough. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε μια σούπερ ερωτική στάρ επίσης της εποχής, απαγορευμένη ταινία στις ελληνικούς κινηματογράφους, με ουρές από το φανατικό χριστεπώνυμο πλήθος, κάτι ζωήτησες και ζωήτες και πώς το λένε, διαμαρτύρονταν για το ερωτικό του πράγματος. Η ταινία ήταν γαλλική, η πρωταγωνίστρια ήταν Ολλανδέζα βέβαια, η Σίλβια Κριστέλ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952.

Εμμανουέλ λοιπόν, από τον Πιέρ Μπασλέ, δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό το όνομα γιατί έχω γνωρίσει το γιο του. Δεν έκανε άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία αυτός ο συνθέτης, τραγουδοποιός αν θέλετε, γιατί το ερμήνευε ο ίδιος εδώ. Έγιναν και διασκευές πολλές και ταινίες πολλές στην ίδια σειρά, αλλά νομίζω όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία όσο η πρώτη. Λοιπόν, τι συνέβη στον κόσμο το Σαββατοκύριακο που πέρασε? Η πιο νομίζω δύσκολη κατάσταση έχει να κάνει με τον πόλεμο, με τις τιμές, με τα καύσιμα παντού στον πλανήτη. Ακριβώς αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πρέπει να εξηγήσει στους ακολούθους του που όλα τα άλλα τα μασάνε και τα καταπίνουν, μάλλον τα καταπίνουν αμάστα, δεν τα μασάνε, πώς έγινε αυτός που υποστήριζε ότι θα τα έκανε όλα υπέροχα και θα μείωνε και τις τιμές των καυσίμων και επέκρινε τον Biden ότι, και τον Ομπάμα ότι κάνουν, ανεβάζουν το κόστος ζωής στις ΗΠΑ, πώς θα τους εξηγήσει ότι το γαλόνι είχε ανέβει πάνω από τα $5.

γράφει μαζί με τον Τζίγκο, έτσι, τη διασκευή του Τζίγκο του Κάρλο Σαντάνα, από εκείναν το μάθαμε. Γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος τεχνητή νοημοσύνη και λογοτεχνικός κονφορμισμός στην Καθημερινή, και μας φέρνει στην προσοχή μας αυτή την περίφημη υπόθεση του Τελισσόν Ορελιάν στη Γαλλία, που είναι ικανή να σε κάνει να αναρωτηθείς αν όντως ισχύει η αδυναμία της τεχνητής νοημοσύνης να παραγάγει λογοτεχνία. Ο συγγραφέας είναι άγνωστος στην Ελλάδα, όπως ήταν σχεδόν άγνωστος και στη Γαλλία. Με καταγωγή από την Αϊτή, είχε εγκατασταθεί από το 2010 στο Κεμπέκ, όπου εργάστηκε ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος με ποιητικές φιλοδοξίες, αφού είχε δημοσιεύσει 4 ποιητικές συλλογές. Φέτος το καλοκαίρι η ζωή του άλλαξε. Οι εκδόσεις Γκρασέ εξέδωσαν το πρώτο του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Ή αυτό ή πεθαίνεις». Το έργο ενθουσίασε αμέσως κοινό, κριτικούς και βιβλιοπόλες και θεωρήθηκε ως το μεγάλο έργο της φετινής λογοτεχνικής επανόδου, όπου επάνωδος για τα ήθη της γαλλικής λογοτεχνικής ζωής είναι η περίοδος του φθινοπόρου, όταν εκδίδονται τα μυθιστορήματα που οι εκδοτικοί ήχοι θεωρούν βαρύ πυροβολικό τους και απονέμονται τα μεγάλα λογοτεχνικά βραβεία Goncourt, Feminari, Tondeau, Renondeau, Médicis. Η λογοτεχνική καλλιέργεια στη Γαλλία είναι εποχιακή και μπορεί το διασημότερο από τα βραβεία των Goncourt να δίνει μόνο 1 ευρώ, παλιά ήταν 1 φράγκο στον νικητή του, όμως ο τίτλος εξασφαλίζει σίγουρες και διόλου αμελητές πωλήσεις. Τουλάχιστον 100.000 αντίτυπα για αρχή. Το μυθιστόρημα του Ορελιάν ήταν υποψήφιο σε όλες τις λίστες και με την έκδοσή του το είχαν εγκομιάσει οι λογοτεχνικές σελίδες 3 μεγάλων εφημερίδων, Le Figaro, Libération και Le Monde, και πριν ακόμα μεταφραστεί το New York Times. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι κριτικοί εκθίαζαν τον τρόπο γραφής του, όπως η Libération που ανακάλυψε μια παράξενη ποίηση της βίας. Και όλα πήγαιναν καλά, με τις πωλήσεις να έχουν φτάσει στις 350.000 αντίτυπα σε ένα μήνα, ώσπου μια ανάρτηση στο Twitter ανέκοψε την πορεία του ανερχόμενου λογοτεχνικού μύθου. Ο γράφων αποκάλυψε ότι υπέβαλε τουλάχιστον 20 αποσπάσματα του μυθιστορήματος σε μια εφαρμογή έβρεσης προϊόντων της τεχνητής νοημοσύνης για να πάρει θετική απάντηση. Η Επιτροπή Goncourt τον απέβαλε από τους υποψηφίους και ο ίδιος ο Ορελιάν δήλωσε στη Libération πως η υπόθεση έχει ρατσιστικά κίνητρα, εννοώντας ότι αυτές οι εφαρμογές λειτουργούν βάσει των κανόνων της κλασικής λογοτεχνίας και δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε καινοτομία.

I love you, but for now. Ο Jamie Callum στα ωραίτερά του από τον ντεμπούτο του. Ο Κώστας Γιαννακίδης γράφει στο News 247 για το ίδιο θέμα. Πώς αποδεικνύεις ότι είσαι άνθρωπος? Μέχρι τώρα φοβόμασταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εμφανίζεται ως άνθρωπος. Έλα όμως που περάσαμε στην άλλη όχθη, ο άνθρωπος θα αρχίσει να κατηγορείται πως είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ο μαθητής για την εργασία, ο δημοσιογράφος για το άρθρο, ο συγγραφέας για το μυθιστόρημά του. Και πώς διάολο γίνεται να προσκομίσεις πιστοποιητικό ανθρώπινης προέλευσης? Είναι περίπου σαν και αυτό που συμβαίνει όταν μπαίνεις σε ένα site και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι άνθρωπος. Μια μηχανή δηλαδή απαιτεί να τις βεβαιώσεις την ανθρωπιά σου. Δύσκολα τα πράγματα.

That's the way love goes. Αυτή είναι η Janet Jackson. Ο νομικός Παναγιώτης Περιβολάρης γράφει στο Facebook με αφορμή την ομιλία Νετανιάχου που θεωρεί ότι ήταν για εσωτερική κατανάλωση, όχι για διεθνή. Ο Νετανιάχου διαθέτει ένα σπάνιο χάρισμα να διατηρείται στην εξουσία πείθοντας μεταξύ άλλων κόσμο ότι εκπροσωπεί επιτυχημένα τα συμφέροντα της χώρας του. Το καλό είναι ότι δεν έχει πείσει τους πάντες ακόμα και μέσα στο Ισραήλ. Σαν σήμερα το 1985 αυτό το κομμάτι πηγαίνει στο νούμερο 1 και αργότερα, πολύ αργότερα, ξαναγίνεται επιτυχία πρόσφατα, γιατί συμμετείχε στο soundtrack των Stranger Things στο Netflix. Kate Bush, Running Up That Hill.

Από τη σκύλα στη χάρη, βέβαια, από το δημοσίευμα του EuroCon, ότι στη Γαλλία μάλλον θα είναι μεταξύ των δύο, Le Pen και Melançon. Πραγματικά από τη σκύλα στη χάρη, όμως.

Το Telegraph αναφέρει τη δήλωση του Σαντικάν, του Δημάρχου του Λονδίνου, του Μουσουλμάνου, ότι ο Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός, πρέπει να ετοιμάζεται να ξαναπάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Για να δούμε, θα μπορέσει να το παραδεχθεί η βαθιά Βρετανία αυτό, το τραγικό λάθος, και να δράσει γρήγορα, αφιβάλλω. Να και ο Βρετανός φίλος μας λοιπόν, ο Brian Ferry, που έκανε ένα flashback στη δεκαετία του 30 κάποια στιγμή εκεί στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, και έβγαλε αυτό το As Time Goes By με τραγουδία της δεκαετίας του 30, υπέροχα. Με εισαγωγή μουσική, γιατί ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια έμπαιναν στο τέλος. Η ορχήστρα και ο μαέστρος ήταν ο Σταρ. The Way You Look Tonight.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

διακουσμένο θα πείτε, αλλά αυτό το αριστούργημα είναι, είναι ο κολοφόνας, ας πούμε, της δόξας. Δηλαδή είναι εκεί που το έφτασε ο Brian Ferry να κάνει αυτή την εκπληκτική soul pop που έκανε στο πιο επεξεργασμένο και ηλουστρέ βαθμό, ας πούμε. Θέλετε να σας πω ποιοι συμμετείχαν σε αυτό το άλμπουμ? Το έβγαλε αμέσως μετά το Kick Νιουάσμα των Roxy Music, που ήταν το Avalon, επίσης τον ίδιο ήχο, έμοιαζε πολύ, αλλά εδώ ακούστε ποιοι συμμετέχουν, έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους. Ο Red Davis, ο David Gilmour, τον Pink Floyd, ο Mark Hakim στα drums, ο Mark Knopfler των Dire Straits, ο Marcus Miller, ο τρομερός αυτός μπασίστας, ο Nile Rodgers, ο κιθαρίστας των Chic και παραγωγός, ο David Sanborn, ο σαξοφωνίστας, και ένα σωρό ακόμα, η Ruby Turner στα φωνητικά. Το Boys and Girls είναι αυτό, το πέμπτο αν θυμάμαι καλά, ή το έκτο άλμπουμ του solo album, γιατί έβγαζε και solo album παράλληλα με το Roxy Music του Brian Ferry. Εδώ είναι ο κόσμος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και αυτός εδώ είναι ο Τιγουάγιο.

Got to Travel Alone, με διορθώνατε και ευχαριστώ. Δεν ήταν ο Albert King με την Coco Taylor στο Sporting, ήταν ο Albert Collins, πάντα τα μπερδεύω αυτά. Βλέπω τον τίτλο στη Life of Pussy Riot, όποιος πάει κόντρα στον Πούτιν και τη συμμορία του χαρακτηρίζεται Ναζί. Αλλά βλέπω και το άλλο που νομίζω ότι είναι το μπαμ του Σαββατοκύριακου και το λέει Ιαν Applebaum, δεν το λέει κανένας τυχαίος, η τρομερή αδερφογράφος του Atlantic. Η Kimberly Guilfoyle, η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρεσβευτής του Τραμπ καλύτερα στην Ελλάδα, παραδέχτηκε σε συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πίσω από την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, γιατί οι Ρουμάνοι δεν συνενούσαν στο να αγοράσουν αμερικάνικο αέριο. Από αυτό το τρομερό δίσκο του Red Garland, του πιανίστα All Kinds of Weather, εμπνευσμένο από το καιρό του Σαββατοκύριακου, Stormy Weather, μαζί του ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Arthur Taylor στα drums. Τρίο.

Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Νικόλας Σεβαστάκης στη Life, ο καθηγητής Τραμπ, ο τραμπούκος της τάξης. Υπάρχει από χρόνια η άποψη στηριγμένη σε ανάλυση δεδομένων και γεωπολιτικές σταθμίσεις ότι η αμερικανική ισχύς φθήνει και ότι η αυτοκρατορία έχει γίνει μια σκιά του αλωτινού εαυτού της μέσα από τη στρατιωτική της υπερεξάπλωση και τα άλυτα εσωτερικά της δράματα. Η πόλωση της αμερικανικής πολιτικής ζωής και η ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου με ισχυρούς αντιπάλους, κυρίως στην Κίνα, παρουσιάζοντας αποδεικτικά μια συνεχιζόμενης πτώσης. Πάνω στη συγκεκριμένη απεικόνηση των πραγμάτων, που δεν είναι αυθαίρετη και χωρίς βάση, έχει προταθεί και μια ερμηνεία για τον Τραμπ και τον κουβέρνο του. Σύμφωνα με αυτήν, η συμπεριφορά Τραμπούκου είναι απόδειξη αυτής της παρακμήσεως γενικότερης απώλειας κύρους και ισχύως. Συχνά εδώ παρεμβάλλεται και το γνωστό φιλοσοφικό επιχείρημα της Χάννα Άρεντ ότι η βία ως ομοιή δύναμη φανερώνει πολιτική αδυναμία και όχι πραγματική δύναμη. Και λίγο πιο κάτω γράφει ο Νικόλας Σεβαστάκης: αν όμως στρέψουμε τη σκέψη μας στο γενικότερο αποτύπωμα της συγκυρίας, στα συμπτώματα της πολιτικής κουλτούρας και στα μοντέλα συμπεριφοράς, δεν βλέπουμε καμία ήττα ή απομόνωση του τραμπικού αμερικανισμού εντός εισαγωγικών. Το αντίθετο ίσως. Τους προηγούμενους μήνες συνέβη το πρωτοφανές, η επιδρομή ειδικών δυνάμεων στο Καράκας για την απαγωγή ενός αρχηγού κράτους και της συζύγου του. Έπειτα από λίγο, η Βενεζουέλα, χώρα με τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα, θα παραδοθεί ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι διαφορά έχει αυτό από την εποχή της United Fruit και των πραξικοπημάτων? Φυσικά, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και της Δυτικής Ασίας, το Ιράν αντέχει, εντός εισαγωγικών, και η αμερικανική ηγεσία συναντά πραγματικές δυσκολίες. Όμως, λίγες μέρες πριν, γίνεται γνωστή μια νέα νίκη του Αμερικανού Προέδρου. Μπορεί η Γροιλανδία να μην προσαρτήθηκε τυπικά στη Ουάσιγκτον και έτσι η Δανία να μην υποχρεώθηκε σε μια τέτοια τίμωση, όμως τελικά ο Αμερικανικός στρατός γίνεται ο τοποτηρητής της Γροιλανδίας και πάει να ηγεμονεύσει στη μάχη της Αρκτικής. Εκεί όμως που φαίνεται να διαψεύδεται η φιλελεύθερη και ενίοτε αριστερή εκδοχή περί ηττημένης τραμπικής Αμερικής είναι στο πώς σε πολλά σημεία του κόσμου η τεχνογνωσία εκβιασμού με εξόφθαλμες πράξεις εξαγοράς και διαφθοράς γίνεται η νέα νομιμότητα. Στο εσωτερικό πολλών χωρών αναδύεται ένα μοντέλο ηγεσίας που αντλεί ευθέως από μορφές επιβολής και αυταρχικών πλεγμάτων. Το κάθε τι αντιμετωπίζεται ως υλικό προς εξόρυξη και συναλλακτικό χαρτί, ενώ συγχρόνως οι δυνάμεις που διαφοροποιούνται και αντιστέκονται δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν το κακό. Έτσι, από τα βάθη της Αβύσσου στον ωκεανό μέχρι τα δάση του Αμαζονίου, από τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας μέχρι τα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών καταναλωτών, όλα γίνονται αντικείμενο καταχρηστικής κακοποίησης με όρους που θυμίζουν το πώς συμπεριφέρεται ο Τραμπ στον κόσμο.

Supernatural Thing από τα πιο χορευτικά και funky του Benny King στα μεγάλα του. Ο Παναγιώτης Περιβολάρης γράφει σε άλλα νέα της ημέρας. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων σε δημοτικό σχολείο των Μεγάρων αποδέχθηκε δωρεά του Κασιδιάρη και ανήρτησε σχετική ευχαριστήρια επιστολή στο διαδίκτυο. Παραμένει η απορία τι είδους διδάγματα μπορούν να πάρουν τα παιδιά όσων γονέων συμφώνησαν με αυτή τη δωρεά για το ποιόν και τις ιδέες του Κασιδιάρη και τι είδους άμυνα κατά του φασισμού αποκτούν αυτά τα παιδιά όταν αυτοί οι γονείς όχι μόνο αποδέχθηκαν, αλλά και θεώρησαν απαραίτητο να τον ευχαριστήσουν δημόσια.

Αυτό που σας διαβάσω όμως είναι ίσως χειρότερο. Γιάννης Μακρίδης το γράφει στο Facebook. Μπαίνω ως καλεσμένος σε δημόσιο σχολείο των Αττίων Προαστίων για να μιλήσω για εικαστικά και να πραγματοποιήσω μια ημερίδα. Βρίσκομαι έξω από το γραφείο του διευθυντή. Η γραμματέας μου κάνει κίνηση 10 λεπτά και σας παρακαλώ με συγχωρείτε, τι λέω, κανένα πρόβλημα. Ακούω και παρατηρώ ένα νεαρό της τρίτης ηλικίου με σκυμμένο το κεφάλι στο γραφείο να τρέμει από τα νεύρα του και να φωνάζει. Τι με φέρατε πάλι εδώ μέσα για κάθε μπιμπί που σας έρχεται στο κεφάλι? Κόκαλο Μακρίδης, λέω, δεν άκουσα καλά. Κάθε φορά που θα χρειάζεται θα είσαι εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργείς. Δεν θα ξανάρθω, δεν χρειάζεται. Θα φωνάξουμε τον πατέρα σου αν δεν συμμορφωθείς ξανά. Έτσι και φωνάξεις τον πατέρα μου θα γίνει τη μπιμπίπ εδώ μέσα. Ο πατέρας μου δεν ξύνει τα μπιμπίπ του σαν και σένα. Δουλεύει. Κοκομπλόκο Μακρίδης. Αποκλείεται, λέω. Τα λέμε αύριο με τον πατέρα σου εδώ πρωί-πρωί. Μπορείς να φύγεις και από την άλλη εβδομάδα σε θέλω κύριο και με τα βιβλία σου. Το παλικάρι φεύγει τρέμοντας και κατακόκκινος από δίπλα μου, χτυπώντας δυνατά την τσάντα του στην πόρτα και κλείνοντας την επίσης με τον ίδιο βίαιο τρόπο. Μπαίνω στο γραφείο να μιλήσω με τον διευθυντή, του λέω: δεν το πιστεύω αυτό που συνέβη. Ποιο, μου λέει ατάραχος. Αυτός είναι ο δεύτερος σήμερα και έχω άλλους δύο να τακτοποιήσω. Σίγουρα 2 με 3 σε κάθε τάξη του λυκείου. Καθημερινότητα, κύριε Μακρίδη. Καθημερινότητα. Είναι η περίφημη τεράστια εισαγωγή του Papa Was a Rolling Stone. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα από τους Temptations το 1972. Ήταν 28 Σεπτεμβρίου και ας λέει το κομμάτι It was the 3rd of September.

Σταμάτης Πουλής που ήταν διοικητής του Κελπνό και ήταν σε τρομερές δικαστικές κόντρες με τον Παύλο Πολάκη. Λέει το 2018 που είχε τότε το ΣΕΙΠ υπό την εποπτεία του, γιατί δεν παρενέβη. Σήμερα ζητάει την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη που δεν έχει πλέον υπό την εποπτεία του το συγκεκριμένο ελεκτικό μηχανισμό, καθώς έχει από το 2019 μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η παρέμβαση αφορά τη δράση της κυρίας Γάκα και του παράνομου ιατρείου της. Βέβαια ο κύριος Πουλής είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, να το σημειώνουμε και αυτό.

Να σας πω και εγώ τον πόνο μου, τον έγραψα στο Πρόταγκον. Άκουγα προχθές την Πέμπτη μου, ας πέρασε στον Παύλο Τσίμα έναν συγκοινωνιολόγο, τον υπεύθυνο συγκοινωνιολόγο που είναι ο επικεφαλής του συντονιστικού της Αττικής, τον Γιώργο Γιάννη, να απαντάει σε ερωτήματα του Παύλου Τσίμα, ο οποίος είχε μαζέψει στοιχεία, είχε κάνει έρευνα και τα παρέθεσε. 143 ώρες χαλάμε στο αυτοκίνητο επιπλέον λόγω μποτιλιαρίσματος, αλλά τα δρομολόγια του μετρό κυρίως, το οποίο καταφεύγουμε, έχουν μειωθεί τον τελευταίο χρόνο, έχουν γίνει 10.000 λιγότερα. Και φυσικά πολλοί επιστρέφουν στο γιοταχή τους, γιατί ούτε το μετρό ούτε το λεωφορείο μπορεί να τους πάει χωρίς ταλαιπωρία στην δουλειά τους. Διπλάσιο χρόνο κάνουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς παρά με το γιοταχή. Λέει λοιπόν κάποια σωστά ο κύριος Γιαννής, ότι είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα, ότι φταίει μια παράμετρος είναι και το παράνομο παρκάρισμα. Και εκεί που περιμένεις να ακούσεις κάποια ρεαλιστικά μέτρα, σας διαβάζω τώρα από το κείμενο, για το πώς θα βελτιωθεί η εικόνα του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, ξαφνικά αρχίζει να παρουσιάζει μια μαγική εικόνα. Τα δρομολόγια, λέει, στα μέσα σταθερής τροχιάς μπορεί να μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν τα λεωφορεία που από 1100 έγιναν 1800. Και πράγματι τα καινούργια λεωφορεία είναι πιο καθαρά και ελκυστικά, αλλά δύσκολα θα αφήσει όλος το γιοταχή να μπει στο λεωφορείο, διότι και εκεί η υπομονή του επιβατικού κοινού δοκιμάζεται με αναμονές που φτάνουν τις πολλές δεκάδες λεπτά, καθώς υπάρχουν μεταξύ άλλων και ελλείψεις εκατοντάδων οδηγών, περίπου 600, υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής. Άλλος μύθος, οι λεωφορείολίδες, λέει, αστυνομεύονται επαρκώς, όπως ξέρετε, αυτές οι κάμερες οι παλιές χωρίς φίλοι δεν αστυνομεύουν τίποτα. Και στο τέλος έρχεται και το κερασάκι. Ένας τρόπος για να ανακουφιστεί το κυκλοφοριακό είναι να μειωθούν οι θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, ώστε να αποθαρρύνεται ο οδηγός να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Και εγώ έμεινα κάγκελο, διότι ζώντας στο κέντρο της Αθήνας ξέρω πολύ καλά ότι δεν αποθαρρύνεται με τίποτα ο Ελληνάρας να παρκάρει όπου βρει. Θα μειώσουμε δηλαδή τις θέσεις τις νόμιμες για να αυξηθούν οι παράνομες. Αστυνόμευση δεν υπάρχει. Διαβάστε το αν θέλετε στο Πρόταγκον. Ο όμορφος κόσμος των συγκοινωνιολόγων. Now here's an idea, just tell me out before you shoot it down, says the hyper of the tune.

0: One put his foot to the floor, the other opened the door, but I just wanna get the money.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Τα ξημερώματα, φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν τα διαμερίσματα. Εντός της ημέρας οι προγραμματισμένες και επίσημες αυτοψίες, έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Βέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. 5 συλλήψεις. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το I Wish, ένα από τα εμβληματικά κομμάτια του Songs in the Key of Life. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησε ο Steve Wonder και πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1. Αυτό έχει γίνει μόνο σε άλλα δύο άλμπουμ στην ιστορία της δισκογραφίας. Το Songs in the Key of Life θεωρείται το αριστούργημα του Steve Wonder, αλλά ίσως και το πληρέστερο άλμπουμ όλων των εποχών. Εδώ είναι ο κόσμος. Να προσθέσω σε αυτά που έλεγα πριν ότι ο κύριος Γιαννής, ο επικεφαλής κοινωνιολόγος από τις αποφάσεις του οποίου εξαρτάται η κίνησή μας στην Αττική, είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το Μεγάλο Περίπατο για μια δεδροφύτευση σπατάλη 4 χρόνων και πόσων εκατομμυρίων που θα μπορούσε να γίνει στα ήδη τεράστια πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου, με το σκεπτικό, το βασικό

φυσικό να στενέψει ο δρόμος ώστε να έρχονται λιγότερα αυτοκίνητα να διασχίζουν την πόλη. Κατά τα άλλα, ζούμε στην πράξη και στην πραγματικότητα των Αθηναίων πολιτών και κατοίκων.

Αυτή είναι η Red Hot Chili Peppers που έχουν διασκευάσει και Living for the City, Stevie Wonder, μεταξύ πολλών άλλων. Ο Parody News γράφει στο Twitter και Sky Meet ο Λέκας από τις πλημμύρες στο Νεπάλ να πει ότι η δουλειά των αρχών στην Πλάκα ήταν υποδειγματική. Να ξεκινήσουμε ότι φυσικό αέριο σε μια τουβλοκατοικία σταθρή έτοιμη να πέσει δεν έπρεπε να μπει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και η Πόπη Καραβάτου απαντάει: οι Βρυξέλλες είναι γεμάτες με τέτοιες κατοικίες. Εκρήξεις από διαρροή σε τρίδιπλο-τρίπλο κατοικίες είναι συχνές και δεν φταίνε τα κτίρια, αλλά η μη συντήρηση. Πράγματι, η συντήρηση του δικτύου είναι το Α και το Ω. Σε δύο σημεία που έχω καυστήρες αερίου, έχω δεχθεί τον τελευταίο καιρό και έφερα ειδικό μηχανικό που κάνει αυτόν τον έλεγχο. Μου απέτησαν, αλλιώς θα κοβόταν το αέριο, να ελεγχθεί το δίκτυο, υδραυλικά δηλαδή, όχι ο καυστήρας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και προφανώς δεν έχει εξαπλωθεί, δεν έχει γίνει παντού, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα.

σημασία έχει το δίκτυο και όχι η χρήση, όχι ο χρήστης. Εκτός αν ο χρήστης το αφήσει, το ανοίξει και το... Εντάξει, τι να πω. Και ανάψει μετά και τον αναπτήρα.

Ο Αλέξης Παπαχελάς γράφει στην Καθημερινή για κάτι που είχα γράψει και εγώ πριν από λίγο καιρό. Γράφει τη μια μεγάλη μεταπολιτευτική κατάρα. Καμιά φορά αντικρίζουμε έξυπνα συνθήματα ή κάτι που μοιάζει με τέχνη. Τις περισσότερες φορές πάντως πρόκειται για μουτζούρες, τελεία και παύλα ή οπαδικά συνθήματα. Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι γεμάτα από γκραφίτι, μουτζουρωμένους τοίχους που δημιουργούν μια αίσθηση μιζέριας και παρακμής εκεί που θα έπρεπε ο δημόσιος χώρος να εμπνέει αισιοδοξία. Τα αγάλματα των ηρώων μας βανδαλίζονται συνεχώς και βάναυσα. Γειτονιές που προσπαθούν χρόνια να πάρουν τα πάνω τους, όπως ο κεραμικός, ασφικτιούν από την αρρώστια του γκράφιτι. Η εύκολη απάντηση είναι το μεταπολιτευτικό κλισέ, ότι είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και όλοι εμείς που το κατακρίνουμε είμαστε αντιδραστικοί, αν όχι φασίστες. Καταλαβαίνω γιατί γκραφίτι και συνθήματα έγιναν μόδα αμέσως μετά την κατάρρευση της Χούντας. Έπρεπε να φύγουμε μια για πάντα από το στερεότυπο του χωροφύλακα, που πιάνει από ταυτί κάποιον που έγραφε συνθήματα σε τοίχο και τον οδηγεί στο τμήμα για εξακρίβωση και πιθανώς παραβίαση του νόμου περί την τυμποϊσμού. Έχουν όμως περάσει 52 χρόνια από τότε. Ο χωροφύλακας δεν υπάρχει παρά μόνο στην επαναστατική φαντασίωση ορισμένων και η δημοκρατία μας επιτρέπει σε όλους μας να εκφράζουμε όποια άποψη θέλουμε, όπου θέλουμε. Φασισμός είναι όμως το να επιβάλλουν κάποιοι χούλιγκαν τη δική τους αισθητική στο δημόσιο χώρο, να πνίγουν μια πόλη που έχει ήδη πάρα πολλά προβλήματα και ανοιχτές πληγές σε μια ατέλειωτη μίζερη μαυρίλα επειδή έτσι γουστάρουν. Αυτή η ελληνική εξαίρεση πρέπει να σταματήσει. Μα πω ότι είναι και πηγή τουρισμού. Έρχονται για να βάψουν και να δουν τα βαμμένα.

Το τραγούδι του μήνα που τελειώνει September από τους Earth, Wind & Fire, ο President Lisa, ή President Lisa μάλλον, γράφει: καθόλου δεν με εντυπωσιάζει που η Δύση γέμισε το ΟΑΚΑ. Πιστεύω άνετα θα το γέμιζε και η Πάολα και ο Φέρης και ο Οικονομόπουλος. Το περίεργο θα ήταν να το γέμιζε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Και ο Θανάσης Γκοδελίτσας, ο καθηγητής, γράφει βαθιά με τα Οθωμανικά Βαλκάνια. Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης έκανε ένα σχόλιο επίσης: παιδιά, αυτά δεν είναι ένδειξη λαϊκότητας.

Last Train to London, η μεγάλη επιτυχία των Electric Light Orchestra. Ο Κώστας Κούρκουλος γράφει στο Facebook: «Κάποτε η λέξη προοδευτικό σήμαινε αυτό που λέει, την απελευθέρωση από την τυραννία της παράδοσης και την αναζήτηση νέων τρόπων και μορφών ζωής, δηλαδή την πρόοδο. Στο ρεύμα αυτό συμμετείχε με πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο η αριστερά. Δυστυχώς όμως σήμερα σε μεγάλο βαθμό έχει μεταστραφεί εντελώς. Είναι ίσως μαζί με την Εκκλησία η πιο συντηρητική δύναμη του τόπου». Δεν σας είπα ότι ο Μπράιαν Φέρι ήταν γιος Αθρανκορίχου και έγινε ο πιο κομψός δανδύς του βρετανικού ροκ. Μία από τις προσωπικές του επιτυχίες, ένα παλιό κομμάτι που το απογείωσε μαζί με την Τζέρι Χολ στο βίντεο. Let's stick together.

Γράφει τελευταίο για σήμερα μαζί με τον Quincy Jones ο Άρης Αλεξανδρής στην καθημερινή Σκουπίδια στην Αθήνα. Όποιος επιχειρεί να ερμηνεύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων με την καθαριότητα χωρίς να συνεκτιμήσει ποιοτικά και ποσοτικά τον ανθρώπινο παράγοντα, ποιοι ζουν εδώ, πώς είναι, σε τι κατάσταση βρίσκονται και πώς συμπεριφέρονται, διαπράττει μεθοδολογικό σφάλμα. Ακόμη και αν τα συνεργεία του Δήμου τριπλασιαστούν ή αποκτήσουν τον πιο μοντέρνο εξοπλισμό ή αυξήσουν κατακόρυφα τις ενέργειες καθαριότητας, το αποτέλεσμα θα παραμείνει απογοητευτικό όσο οι δημότες μεταχειρίζονται την πόλη σαν χωματερή. Δεν πολύ συμφωνώ σε αυτό. Η λογική αξίωση από τη Δημοτική Αρχή είναι να περιορίσει τους ρήπους που κατά λάθος ή κατά εξαίρεση ξεφεύγουν από τον νόμιμο κύκλο απόρριψης αποκοδημίδης, όχι να μηδενίσει σε καθημερινή βάση ένα τεχνητό χάος. Σε μια πόλη της οποίας οι κάτοικοι τηρούν μόνιμη στάση ανεύθυνου νηπίου, αρνούμενοι από κάθε ηθική. Κάθε ηθική και η νομική υποχρέωση απέναντι στην ευταξία και η καλύτερη δημοτική αρχή ελάχιστα μπορεί να κάνει. Ναι, δεν έχουν μείνει και πολλοί κάτοικοι στο κέντρο, να ξέρετε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι συνεχείς όμως επιθέσεις, γράφει λίγο πιο κάτω, που επιφυλάσσουν τις τελευταίες εβδομάδες ο Δήμαρχος και το επιτελείο του σε δημοσιογράφους και σχολιαστές που ασκούν κριτική στα πεπραγμένα τους, είναι χειρότερες από την επιχειρησιακή τους ανεπάρκεια. Η αποτυχία στο πεδίο μπορεί να δικαιολογηθεί και να συγχωρεθεί, αλλά η χυδαία τακτική της αναγωγής των επικριτών του Δημάρχου σε εχθρούς, καθώς και η απόδοση σε αυτούς σκοπιμοτήτων, εγκάθετη, πληρωμένη, διαπλεκόμενη και άλλα ιστερικά και αβάσιμα, είναι ενδεικτικές προβληματικού πολιτικού ήθους και αβελτηρίας. Δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί αν η επιθετική συσπήρωση δημάρχου, αντιδημάρχων και AI troll στα κοινωνικά δίκτυα εναντίον των εχθρών τους έδινε τη θέση της σε μια. Συγγνώμη. Των εχθρών τους έδινε τη θέση της σε μια δημιουργικότερη συσπήρωση, δεν θα ήταν το αποτέλεσμα εποφελέστερο για την Αθήνα.

Η συζήτηση καταλήγει λίγο πιο κάτω, Άρης Αλεξανδρής, για το τι θα μπορούσε να αλλάξει στην Αθήνα. Υπάρχει αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας των πεζοδρομίων από τη γλίτσα ή των τείχων από τους βανδαλισμούς? Προϋποθέτει βούληση αλλαγής, να έχει ο Δήμος αληθινό όραμα προόδου και γνήσια πρόθεση να το εφαρμόσει, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και ο Μπακογιάννης εκ του αποτελέσματος κρίθηκε, αλλά τουλάχιστον είχε κάτι να παρουσιάσει. Ναι. Και το μεγάλο περίπατο όμως. Η περίπτωση του Χάρη Δούκα αποδεικνύει διαρκώς ότι μια τέτοια συζήτηση δεν είναι ρεαλιστική. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί επειδή δεν θέλει. Από τη στιγμή που κατάλαβε ότι η δουλειά για την οποία εξελέγει συγκυριακά δεν είναι αυτό που υπολόγιζε, κάνει οικονομία δυνάμεων και καταθέτει ό,τι διαθέτει σε δραστηριότητες λιγότερο απαιτητικές, με περισσότερες πιθανότητες αυτοπροβολής. Η μάχη για την προεδρία του κόμματός του, οι ρητορικές κορώνες για πολιτικο-ιδεολογικά ζητήματα άσχετα με το Δήμο και η εμπλοκή του σε επίκαιρα θέματα εκτός της αρμοδιότητάς του προδίδουν εδώ και καιρό αυτό που οι περισσότεροι αρχίζουν να καταλαβαίνουν τώρα. Ο Δήμαρχος θα ήθελε να βρίσκεται κάπου αλλού. Όσο όμως είναι εδώ, προτιμά να μην τον ενοχλούμε. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Θα τα πούμε αύριο στις 8. Σας αφήνω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη, που έχουν στο τέλος της εκπομπής σήμερα φιλοξενούμενο ένα μεγάλο μπασίστα, τον Christian McBride. Τα είπα όλα. Καλημέρα σε όλους. Σας αφήνω με τον Μελ Τορμέ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φθινοπορεινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Es una cosa muy intensa.

cosa que me ha fascinado.

0: μπορείτε κάνω.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Στους 93,6 βρίσκεστε εδώ, είστε συντονισμένοι, ακούτε κόσμος, ακούτε, θα ακούτε μάλλον για τις επόμενες δύο ώρες το Γιάννη Δημητριάδη και το Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την Παναγιά το Χρονοπούλη, δεν την ακούτε, αλλά θα καταλαβαίνετε το άγγιγμά της στον ήχο. Και να θυμίσω ότι μας ακούτε φυσικά και από τις τηλεοράσεις σας, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, δηλαδή μέσω διαδικτύου.
2: Και σήμερα το μεσημέρι έχουμε εδώ πέρα τον Christian McBride, τον κορυφαίο jazz μπασίστα με 11 γκράμμι και με μεγάλες τεράστιες συνεργασίες. Εμφανίζεται σήμερα και αύριο στον Καζάρτε και σε λιγάκι, σε μια μισή ώρα από τώρα και κάτι λιγότερο, θα έρθει να μας πει μερικά λογάκια για την καριέρα του, για τη μουσική.
1: Ήταν ωραία αφορμή οι δύο συναυλίες του στον Καζάρτε σήμερα και αύριο το βράδυ, να έχουμε εδώ την τιμή με, να τον έχουμε στο στούντιο του Κόσμος, ένα από τους σπουδαίους μπασίστες του καιρού μας.

0: Σας πιάσαμε με τον Christian McBride εδώ, με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Δεν σας είπαμε όμως πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε, αλλά ας κάνουμε μια επανάληψη, διότι είναι μήτρη μαθήσεως. Μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram, τα οποία και ακολουθείτε και μπορούμε μέσω του Messenger να μιλήσουμε, οι σελίδες μας. Μας βρίσκεται επίσης ευκολότατα μέσω του Viber Cosmos Radio, γιατί και από εκεί επικοινωνούμε και μας ακούτε βεβαίως και από το ραδιόφωνο σας το κλασικό και από την τηλεόραση, έτσι, αν είναι καινούρια. Και από πού αλλού, και από το AirTech. Από το AirTech μας ακούτε εκτός Αθηνών, από όπου βρίσκεστε, και ακούτε επίσης όλα τα set, τα mix set και το Cosmos Jazz που ετοιμάζουμε για εσάς κάθε μέρα και το ανανεώνουμε πάρα πολύ ωραία κάθε φορά. Τα Σουλτάνα έβγαλε καινούριο δίσκο. Αυτή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι δίσκο.
0: Βασιγκλάκι, συγγνώμη.
1: Βασιγκλάκι, ναι.
0: Αυτή είναι Αυστραλή, Νεοζηλανδή, κάπου από εκεί.
1: Αυστραλία.
0: Από τον Down Under έρχεται. Ξεκινήσε να την γνωρίζουμε από κάποια βίντεο στο YouTube που ανέβασε παίζοντας μόνη της με την κιθάρα της και πεταλάκια. Έχει γίνει πια όμως αρκετά γνωστή.
1: Την είδαμε και live πριν από 2 χρόνια, νομίζω, στο release, το ξέφωτο, στον Νιάρχος.

0: Έτσι πήρε το παλιό ήχο του Μπολέρο, ο Προλέτερ, και έφτιαξε αυτό το quattro λέτρας, αρκετά νοσταλγικό, μελωδικό, με αυτόν έτσι τον παλιακό τρόπο στην ερμηνεία. Καθόλου παλιακός, εν πάση περιπτώσει, μάλλον μια επιστροφή στο πολύ απότερο παρελθόν. Επιχειρεί το AFD στη Γερμανία, έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.
1: Ναι. Όχι στη Γερμανία, στην περιοχή εκείνη που κέρδισε στο κρατήδιο αυτό το ανατολικό της Αξονίας.
0: Στόλπερστάινε.
1: Χάιντενάου, λοιπόν, μια πόλη κοντά στη Δρέσδη, όπου αποφάσισαν.
0: Πες τι είναι τα Στόλπερστάινε.
1: Είναι αυτές οι πλάκες που βάζουν στους τοίχους οι Γερμανοί, πλάκες μνήμης που θυμούνται τα ονόματα Εβραίων που σκοτώθηκαν από τους Ναζί.
0: Στο ολοκαύτωμα. Είναι ένας τρόπος φόρου τιμής στα θύματα του ολοκαυτώματος.
1: Το ΑΕΦΔ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη μνήμη του ολοκαυτώματος και μάλιστα διαβάζω ότι ο συνειδητής του Αλεξάνδερ Γκάουλατ έχει πει ότι η ναζιστική εποχή ήταν μια παρένθεση σε κατά τα άλλα μια επιτυχημένη χιλιατία γερμανικής ιστορίας.
0: Μια παρένθεση που άλλαξε την Ευρώπη, άλλαξε τον κόσμο. Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως οι αρχές εκεί του κρατηδίου είπαν ότι δεν θα βάζουμε πια τέτοιες πλάκες. Αρκετά τα θυμόμαστε αυτά που θυμόμαστε. Ίσως είναι ευκαιρία τώρα να αρχίσουμε να ξεχνάμε σιγά σιγά, να μην μεγαλώνουν. Δηλαδή, το επιχείρημα ότι στο βασικό είναι ότι δεν πρέπει να μεγαλώνουν οι επόμενες γενιές Γερμανών με αυτό το άχθος, ας πούμε, με αυτό το βάρος στις πλάτες τους, το βάρος των προπαπούδων τους στην πραγματικότητα, έτσι. Υπάρχει μια λογική σε αυτό, αλλά εντάξει, είναι και λίγο ανησυχητικό όταν συμβαίνει από την άλλη. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που λες ότι ναι, εντάξει, δεν θέλετε να ζείτε με αυτό, δεν μπορεί να ζει συνέχεια με το άχθος των 100 χρόνων πίσω, αλλά δεν θες και να το ξεχάσεις και εντελώς, γιατί μπορεί να γίνεις και επικίνδυνος, δυνητικός.
0: Το άχθος αυτό έχει να κάνει με τη μνήμη, με τη διατήρηση μνήμης. Τώρα, αν αυτό γίνεται με τις πλάκες ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Όμως, ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορείς να μεγαλώνεις γενιές επιγενεών με την ενοχή, αλλά την ίδια στιγμή οφείλεις ένα φόρο τιμή στη μνήμη. Οφείλεις να θυμάσαι, και η Γερμανία πραγματικά έχει κάνει αυτό.
1: Ναι, το έχει κάνει.
0: Το έχει κάνει. Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο επέμεινε στο να αποναζιστικοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, στα χρόνια μετά τον πόλεμο.
1: Το Συμβούλιο της Πόλης πάντως είπε να σταματήσει τοποθέτηση των πλακών, γιατί είναι κάτω και τις πατάει ο κόσμος, και να περιοριστεί οι εκδηλώσεις όλες να γίνουν σε ένα χώρο μνήμης που υπάρχει στο βόρειο νεκροταφείο της πόλης. Αυτά μεταδίδει το Reuters. Και αυτά λέμε παραπιπτόντως μπράβο στα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος που κερδίσαν τη Γερμανία χθες. Καταπληκτική ομάδα. Εγώ το είδα και αυτό το match.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Μπράβο στην Εθνική Ελλάδος που κέρδισε και σε μια ιστορική
0: νίκη. Για πρώτη φορά την Γερμανία, είτε ως δυτική είτε ως.
1: Στο Augsburg. Στη Γερμανία
0: στο
1: μέσα.
0: Augsburg, μέσα στο γήπεδό της. Και τώρα Ολλανδία στο γήπεδό μας. Στην Τούμπα την Πέμπτη.
1: Και Γερμανία την Κυριακή, το Σάββατο ή την Κυριακή. Κυριακή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος του μήνα οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεση είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο έχει μερικώς καταρρεύσει επί της οδού κατά Κουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν διαμερίσματα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Άσημελ.
2: Κόσμος

0: Buddy, λοιπόν, από τον Chuck Ademus και
1: τον Pliers.
0: Και τον Pliers. Και φύγανε, πέθαναν δύο ηθοποιοί αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν ήταν καμία από τις δύο αυτές γυναίκες. Δεν ήταν οι super πρωταγωνίστες, θέλω να πω οι star πρωταγωνίστες, αλλά και δύο αφήσαν το κομμάτι τους. Η μία είναι η Δέσποινα Τομαζάνη, που ήταν και ηθοποιός, ήταν και συγγραφέας. Ήταν και γενικώς και φεμινίστρια, είχε παίξει στη Γλυκιά Συμμορία, αυτό ήταν το βασικό της. Από εκεί τη θυμούνται ίσως πολύ, μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα γυναίκα. Και άλλη είναι η Ελένη Προκοπίου, η οποία εμείς παλιότεροι θυμόμαστε σε εκείνες τις έγχρωμες ταινίες.
1: Έγχρωμες?
0: Ναι, στα music.
1: Εντάξει, είμαι πιο μεγάλη.
0: Όχι, έπαιξε και σε πολλά έγχρωμα musical της Φίνος Φιλμ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, με το Βουτσά.
1: Μία από τις ωραίες.
0: Μία από τις πολύ ωραίες. Μία από τις κούκλες, η Ελένη Προκοπίου και η Τομαζάνη πεθάνα, λοιπόν. Ήταν δύο απώλειες αυτού του Σαββατοκύριακου. Εμείς όμως είμαστε εδώ και σας παίζουμε μουσικές.
1: Και μουσικές και τωρινές αλλά και παλιότερες. Τι ωραίο αυτό το Groovin' από τους Young Rascals το 1967.

0: Λοιπόν, Σεζάρια, Έβορα, Αγκόλα και Λέω στο Λεωνίδα να περάσουμε απέναντι από την Αγκόλα. Όχι από την Αγκόλα, από το πράσινο κροτήρι, γιατί η Αγκόλα είναι χαμηλά στην Αφρική. Να πάμε στο Τρίνιταδ.
1: Με πάμε έναν τρόπο απέναντι περνάμε.
0: Εντάξει, απέναντι είναι.
1: Προς τις ακτές της Αμερικάνικης Επίρου.
0: Εκεί, λοιπόν, στο Τρίνιταδ, το οποίο Τρίνιταδ σήμερα κλαίει, διότι πέθανε στα 91 του μία μεγάλη μορφή του Καλύψο, ο Μάιτι Σπάρο ή αλλιώς Σλίγκερ Φρανσίσκο. Αυτό ήταν το όνομά του, αλλά.
1: Κανείς δεν τον ήξερε με αυτό.
0: Όχι, κανείς. Όλοι τον ξέραν ως Μάιτι Σπάρο.
1: Όλοι οι συγγενείς του.
0: Το βασιλιά του Καλύψο, που είχε κερδίσει διαγωνισμούς και διαγωνισμούς εκεί που γίνονται σε αυτά στα νησιά. Εκεί γίνονται διάφορα διαγωνισμοί, είτε στα καρναβάλια. Γίνεσαι The King of Calypso, γίνεσαι The Tade of Calypso. Αυτό τα είχε πάρει όλα. Καλύψο King είχε γίνει και πήρε μάλιστα το Καλύψο και το πήγε και στην Αμερική, γιατί μετά από ένα σημείο πήγε στη Νέα Υόρκη και έζησε εκεί πέρα. Έπαιζε ως πρόσφατα και πριν πολλά χρόνια είχε κάνει ένα κομμάτι που λέγεται Sparrow is Dead και κατά κάποιο τρόπο διακομωδούσε το θάνατό του, γιατί είχε βγει κάποτε μια φήμη ότι είχε πεθάνει.
1: Φήμη του θανάτου.
0: Πριν 50 χρόνια αυτά, έτσι. Ότι πέθανε και ότι μαζεύτηκε κόσμο στην κηδεία του κτλ. Αυτά λέει στο τραγούδι.
1: Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Μάιτι Σπάρο είναι ότι ανήκει, είναι εκπρόσωπος, μάλλον από τους τελευταίους ενδεχομένως εκπροσώπους αυτής της εποχής που το Καλύψο δεν ήταν μόνο μουσική και τραγούδι, αλλά ήταν μια εφημερίδα.
0: Εφημερίδα τείχου.
1: Προφορική εφημερίδα.
0: Προφορική,
1: όχι τείχου, προφορική εφημερίδα στην οποία. Και σχολίαζαν αλλά και πληροφορούσαν τους ακροατές και για γεγονότα που αφορούσαν τη ζωή τους αλλά και τι συνέβαινε στον υπόλοιπο πλανήτη. Ένα από αυτά τα γεγονότα ήταν και αυτή η φημολογία.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πάει στην Αγγλία, έτσι.
1: Αρκετή.
0: Ο Lord Kitchener και τα λοιπά, γιατί λόγω της μετανάστευσης από τις Δυτικές Ινδίες. Αυτός πήγε στη Νέα Υόρκη και εδώ μας λέει το 1960 πώς βγήκε ο θάνατός του και πώς μαζεύτηκε ο κόσμος στην κηδεία του. Αυτό άρχισε 50 χρόνια, 60. Πέθανε χτες.

0: Δεν είπαμε, είπε Προκός βέβαια νωρίτερα χρόνια πολλά στον Brian Ferry που έκλεισε τα 81 του το Σάββατο που μας πέρασε, 26 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει όμως και μια ωραία ιστορία γύρω από, σχετικά με αυτό το σφύριγμα που ακούγεται εδώ σε αυτήν την καταπληκτική εκδοχή του Jealous Guy, του John Lennon. Λέγεται ότι υπάρχει μάλλον ο θρύλος ότι ο Brian Ferry ανέπτυξε αυτό το ταλέντο στο σφύριγμα όταν πιτσιρικάς δούλευε μοιράζοντας εφημερίδες στα σπίτια, πλανόδιος έτσι εφημεριδοπόλη, μάλλον δεν πουλούσε, τις μοίραζε, τις διένυμε στους συνδρομητές των εφημερίδων. Εργατική τάξη βεβαίως, βγαλμένος ο Brian Ferry, γεννημένος στο Ντάραμ στην Ανατολική Αγγλία.
1: Γιος Ανθρακορίχου.
0: Όχι, ο πατέρας του ήταν εργάτης σε αγροτική φάρμα και ήταν από αυτούς που φρόντιζαν τα άλογα που χρησιμοποιούσαν οι Ανθρακορίχοι στα ορυχεία. Φροντιστής, ας πούμε, αλόγων.
1: Προλεταριάτο.
0: Ναι, εργατικό. Και ο ίδιος ο Brian Ferry, βέβαια, εντάξει, έκανε αυτό το. Μοίραζε τις εφημερίδες, αλλά μετά δούλεψε και σαν δάσκαλος πριν γύρει αυτός ο σπουδαίος δανδύς του ροκ και των Roxy Music. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Ένα από αυτό εδώ στέρεο ηχογραφημένο ανήκει στις ανιψιές του Bobby Womack, που ξεκινούν καριέρα ως The Womack Sisters. Αυτό λέγεται All Around.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Γιατί για εμάς εδώ στο κόσμο 93,6 η Ρωσαλία, η φωνή της, τα τραγούδια της, οι ηχογραφίσεις της είναι μια παλιά ιστορία, δεν είναι καινούρια. Φυσικά και δεν την ανακαλύψαμε τώρα. Αυτό ήταν το Dimmi Nombre, ένα από τα τραγούδια της Ρωσαλία, την εποχή που πιο πολύ δούλευε πάνω στο φλαμέγκο και τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να το βάλει στο σήμερα, με λίγο ηλέκτρο, με λίγο hip hop.
1: Με κάποιο τρόπο ακόμα αυτό έκανε στο Lux, στο τελευταίο της δηλαδή δίσκο. Απλώς άνοιξε λίγο παραπάνω τον ήχο της. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το φλαμέγκο.
0: Παραπάνω.
1: Αρκετά.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Και με τον τρόπο. Παραπάνω γιατί της επέτρεψε η παραγωγή που είχε χρήματα πλέον πολλά γιατί είναι star. Αλλά και τότε έκανε αυτό. Δηλαδή το σπέρμα το σημερινό. Το τότε το βλέπει σήμερα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε άλλη κλίμακα πλέον η Ρωσαλία.
0: Αυτό ακριβώς συνέβη και με την εποχή αυτή που την οποία αναφερόμαστε. Το Dimmi Nombre. Λίγο μετά τις 11 εδώ στο Κόσμος 93,6 καλημέρα, είναι ανοίξα τώρα τα ραδιόφωνά σας. Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ένας σπουδαίος μουσικός της εποχής μας, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, ένας από τους σημαντικότερους μπασίστες και βραβευμένος, ο Christian McBride, που έρχεται, θα εμφανιστεί απόψε το βράδυ και αύριο στο Γκαζάρτε, και σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο.

juju kakatem.

0: Ακούτε κόσμο στους 93,6. Αυτή εδώ είναι η Pigeon, ένα από τα νέα σχήματα στην βρετανική σκηνή που συνδυάζουν και τον αφρικάνικο ήχο και τον ηλέκτρο ήχο και λίγο το funk αλλά και την jazz. Αυτό ήταν το Energy από το τελευταίο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος το 26.
1: Cosmos Classic.

0: Don't Let Me Down, το υπέροχο των Beatles, σε μια πολύ ωραία εδώ εκδοχή. Το συγκράκι που επέλεξα να βγάλουν πρώτο, να κυκλοφορήσουν πρώτο, οι Olympians, όχι του Πασχάλη, όχι αυτοί.
1: Όταν το
0: οι Olympians.
1: Όταν το άκουγα αυτό, λέω οι Olympians και καλούν το Lee Fields, μορ, μπράβο.
0: Οι Νιορκέζοι, The Olympians του Toby Patchner, αυτό είναι ο ηγέτης του κούπου, εδώ με τον Lee Fields, ο οποίος βάζει τη soul φωνή του σε ό,τι ωραίο soul.
1: Αυτός ο τύπος είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ακούς την ηχογράφησή του, είναι πραγματικά δεκαετία 60.
0: Αυτό έρχεται από τη δεκαετία του 60, ηχογραφήθηκε όμως δεκαετία του 90 ξανά, με τη συμμετοχή εδώ βέβαια του Σενεγαλέζου, του Γιουσούν Ντουρ, δύο μεγάλοι στάρ της αφρικάνικης μουσικής, Μανού Ντιμπάγκο, Γιουσούν Ντουρ, Σόουλ Μακόσα.

Manu Dibango, You Soon Tour μαζί στο Soul Makosa, τη μεγάλη επιτυχία του Manu Dibango που τον έκανε γνωστό παγκοσμίως. Νέο συγκλάκι από τον αγαπημένο μας Βραζιλιάνο, τον Joao Selva. Λέγεται Futuro. Σε λίγα λεπτά, σε λίγο θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Κόσμος παρέα μας ο σπουδαίος Christian McBride. Με αφορμή τη διπλή του εμφάνιση στην Αθήνα σήμερα και αύριο το βράδυ στο Gazarte, στο Main Stage.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή τη στιγμή μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για τις ζημιές από την κακοκαιρία στη Σκιάθος. Ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο. Εκενώθηκαν διαμερίσματα. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος 93.

0: Ακούτε κόσμο στους 93,6. Θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα 26 λεπτά. Όχι όμως μόνοι, τρεις πλέον στο στούντιο. Εκτός από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη, εδώ μαζί μας είναι ο Christian McBride, ο μπασίστας με τα πολλά βραβεία, με τις πολλές συνεργασίες, με τις σπουδαίες συνεργασίες, που βρίσκεται στην Αθήνα για δύο βραδιές σήμερα και αύριο στο Gazard The Main Stage. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν. Welcome to Cosmos 93.6, Christian.
1: It's an honor to be here. Thank you for having me.
0: What a great voice, you know. He is also a radio presenter. Yeah. Είναι επίσης ραδιοφωνικός παραγωγός.
2: We'll talk about that.
1: Okay.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θα ξεκινήσουμε όμως πιο πολύ με τα μουσικά ενδιαφέροντα.
3: Λοιπόν, ο Christian McBride έχει μια τεράστια καριέρα από big bands και ηλεκτρικό μέχρι και hip hop, funk, jazz, ό,τι θες. Και γι' αυτό θα τον ρωτήσουμε ακριβώς για το τι πρόκειται να δούμε σήμερα, γιατί μας ενδιαφέρει. Christian,
0: να ακούσουμε έτσι.
3: Ναι, τι πρόκειται να ακούσουμε. Christian, thank you and from my side for being here with us today. So you're an artist of many hats, as they say. So you play many, many different things. You have played in your career many, many, many different things. I mean, we had a hard time to find, you know, things to play for you because you have so many different styles and genres that you play. So what are we going to see tonight and tomorrow at Gazard? We know that you came with a new group, URSA group. And we'd love to know first about this group itself. So about the letters of the group.
1: Yes.
3: It means something, right?
1: Yes.
3: Okay. So just let us know about the tonight and tomorrow night.
1: Well, the name of the group is Ursa Major, which is the official name for the alignment of stars that make up the Big Dipper. It's called the Great Bear sometimes.
0: Yeah.
1: It's called the Big Dipper, but it's the constellation of stars you see in the sky. It's Ursa Major.
0: Η Μεγάλη Άρκτος, ακριβώς.
3: Το
0: ρωτήσαμε για το όνομα, γιατί πρόκειται να ακούσουμε το σήμερα το βράδυ, για το όνομα του γκρουπ με τον οποίο έρχεται σήμερα το βράδυ και αύριο.
3: Ακριβώς.
0: Και μας είπε ότι
3: είναι το όνομα της μεγάλης, είναι, ναι, τα αρχικά της Μεγάλης Άρκτου.
0: Όχι τα αρχικά, έτσι κι αλλιώς αναφέρεται
3: the name of the constellation. Okay.
0: Ναι, στην Μεγάλη Άρκτο, τον αστερισμό.
3: So it's a new group, right?
0: What about the music then?
1: Well, I guess it's new. We've been playing together for 4 years, and that song that you were just playing is the new single from our new album.
3: Yeah.
1: And the name of the song is No Rhyme, No Reason. And most of the music that we're going to be playing tonight and tomorrow comes from the new album.
0: Μας είπε λοιπόν ότι αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ που θα βγάλει με το σχήμα αυτό. Νέο σχήμα, βέβαια, είναι μαζί ήδη 4 χρόνια που δουλεύουν, που κάνουν αυτό το project, παράλληλα βέβαια με τα όλα όσα κάνει στο μεταξύ.
3: So, Christian, I've seen the TV show where you were telling the story about how Miles Davis picked Joy DeFrancesco, mm-hmm. who was a friend of yours,
1: yes.
3: where you were buddies in the school in Philadelphia, etc. So this year makes the 100th anniversary of the birth of two giants, right? Miles Davis and John Coltrane. So what's your stance? Is it happening something in America about that? Is it more a European thing that we're celebrating and you guys are? Of course you're
1: celebrating. Oh, no, this has been worldwide.
3: Yeah.
1: I mean, I think everywhere we've gone,

0: this year, there's been some sort of Miles Davis or John Coltrane celebration.
1: Or both.
0: Or both.
1: Yeah. Yeah.
0: Correct. And that's what it should be. You know, I feel that both Miles Davis's and John Coltrane's legacy are so deep. It's so large. You could celebrate Miles and Coltrane every year.
1: Of course.
0: Yeah.
1: Of course, you didn't have the time to meet Coltrane because he was dead before you were
0: correct.
1: Born.
0: Correct.
1: Did you have the chance to meet Miles through maybe Joe DeFrancesco or other acquaintances, friends?
0: It's a very long story, but I never got to meet Miles Davis in person, but I got to speak to him on the phone.
1: Oh.
0: I cannot tell you what he said.
1: Because it's like, yes.
2: You can tell how it sounded.
0: I can tell you outside.
1: Yeah, yeah. Yeah.
0: But not while we're on the air.
1: All right, with his raspy voice and, you know. All right, but the legacy, you are also following their legacy, right? In your playing, one can hear the, especially the Miles Davis thing.
0: Wow.
1: And the electric thing with the...
2: Yeah.
0: Well, I'm very honored that you would say that. You know, I have never consciously thought of what my legacy is or whose legacy I'm trying to follow. All I know is that as a jazz musician, I'm part of a long tradition. I'm part of a tradition that's over a century old from Louis Armstrong to now.
1: To now.
0: You know, so I feel proud to be a part of that lineage. Right.
1: We should maybe listen something to from
0: sure.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε.
2: Πρώτα να πούμε τι κουβεντιάζαμε για εσάς που δεν πιάσατε ακριβώς την συζήτηση, γιατί αφορούσε πιο πολύ την κληρονομιά, να το πούμε έτσι, του Miles Davis, που φέτος γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και του John Coltrane, που επίσης και φέτος πληρώνονται και αυτούν τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Christian McBride δεν είχε βέβαια την ευκαιρία να συνεργαστεί με κάποιον από τους διευθύνσεις και μας είπε μόνο τη δυνατότητα να συζητήσει με τον Miles Davis στο τηλέφωνο και δεν μπορεί να μας πει στον αέρα τι ακριβώς είπαν και πώς το είπαν.
3: Το Miles Davis έβρισε πάρα πολύ, μιλούσε που ήταν φωμολόχος με αυτή τη σκοτεινή φωνή.
2: Όμως του μεταφέραμε ότι θεωρούμε πως ο τρόπος που ο ίδιος έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, ο ήχος του, οι συνεργασίες του, είναι με έναν τρόπο η κληρονομιά, ή μάλλον συνομιλούν με την κληρονομιά του Miles Davis. Αισθάνθηκε πολύ έτσι. Θα έρθει και τιμή που κάτι τέτοιο λέγεται, γιατί δεν ήταν ποτέ στο μυαλό του την κληρονομιά πιανού θα ακολουθούσε, αλλά να κάνει την μουσική.
3: Σου είπα όμως ότι είναι μια ευθεία γραμμή που ξεκινάει από τον Louis Armstrong και τον Miles και τον Coltrane και φτάνει στο σήμερα, δηλαδή και στον Christian McBride. Πάμε να ακούσουμε ένα Miles Davis για λίγο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Christian McBride και τον θέλω να τον ρωτήσω για ένα έργο που έχει κάνει, το The Movement Revisited. Είναι ένα πορτρέτο τεσσάρων μεγάλων σπουδαίων προσωπικότητων της αμερικάνικης ιστορίας, της Rosa Parks, του Malcolm X, του Muhammad Ali και του Dr. Martin Luther King. Και ακριβώς θέλω να τον ρωτήσω για την κατάσταση των μειονοτήτων και των μαύρων και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική. So, Christian, you have written this... Should I call it oratorio? Should I call it... Yes.
1: Yes.
0: The Movement Revisited, the musical portrait of four icons. So, talking political here, because this is a political work,
2: statement,
0: right?
2: Yeah. It's a kind statement. Of,
0: so what's the situation now? You know, for us non-Europeans living here, non-Americans living here in Europe and seeing on the news the things about the IEC and the... all what's that has been happening now in America. What's the situation now? What's the stance? What's your stance regarding the situations of minorities, of blacks, of, you know, of Americans? I'm getting political. I'm sorry.
1: Yeah, that's such a very tough question to answer in a short period of time. Let me say that by saying, because Greece is the, you know, this is basically the birthplace of democracy. And to think of the history of this place versus the history of America, and there is a feeling in America, very indignant, I think, an inaccurate indignance about what it means to be American, because real true Americans were pretty much wiped off of the face of the country. You know, we're talking about First Nations people who, you know, American Indians, which were, you know, they were known at one time. And then you had slaves coming from Africa, you know, so that is real true American indigenous people. Jazz is really American indigenous music. So what you see in America right now is one big lie, you know, tragic lie.
2: Coming from?
1: Well, you know, I think there is people who believe that there is a such thing. You know, there are a lot of people in America who say, well, you know, America is guns, country music, and it's just like, okay, that's one very, very tiny piece of what American identity is. That is not American, right? America has a legacy of thievery and violent takeover, you know? I like to think that it is embarrassing for developed cultures to look at America right now and wonder, like, guys, how did you let this happen? That's my opinion.
0: Okay,
1: because
0: it's a very clear opinion.
1: You know, I think the attempt to sort of rewrite history or to eliminate certain parts of American history because, as Donald Trump said, is too racially based. Well,
0: that's true.
1: I mean, that's what it is. Yeah, that's what the history is. You know, it wasn't someone trying to create an agenda. They're just telling what it is, you know.
0: Λοιπόν, τον ρωτήσαμε ποια είναι η θέση του για όλα αυτά. Μας απάντησε πάρα πολύ ωραία. Μας είπε ότι...
2: Τον ρωτήσαμε με αφορμή δουλειά που έχει κάνει στο
0: τώρα. Αυτό το είπα αυτό. Ναι, τώρα το ωραίο αυτό. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή των μειονοτήτων, των μαύρων και τι γίνεται και με το ICE, όλα αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη για την Αμερική και εκπλησόμεθα, ας πούμε, από την εικόνα που έχουμε από την Αμερική. Και μας έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση, εντάξει, πολύ στρογγυλή, αλλά πολύ, επί της ουσίας πολύ, πολύ τοποθετημένη, λέγοντάς μας ότι η Αμερική στην πραγματικότητα όλο αυτό που βλέπετε είναι ένα ψέμα, διότι η Αμερική δεν είναι το αφήγημα αυτό που θέλουν να είναι η Αμερική. Η Αμερική έτσι κι αλλιώς, οι Αμερικάνοι δεν είναι Αμερικάνοι. Οι Αμερικοί ήταν οι Native Americans, οι Ινδιάνοι δηλαδή, οι οποίοι εκδιώχτηκαν ή περιορίστηκαν εκεί στους καταβλισμούς τους. Φτιάχτηκε μετά η Αμερική έτσι όπως φτιάχτηκε με βία, πολύ βία και αίμα. Και ότι το αφήγημα αυτό του Τραμπ, ότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά όλα, γιατί είναι πολύ racial, racially based, ας πούμε, biased, ναι, ότι είναι πάρα πολύ. Ότι
2: είναι φιλετικά, να το πούμε έτσι, πολύ, πολύ προσανατολισμένο προς μία κατεύθυνση.
0: Ναι, σου λέει ότι όμως αυτή είναι η Αμερική. Αυτή είναι η Αμερική σημερινή.
2: Αυτό λέει ότι.
0: Αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής και αυτή την ιστορία της Αμερικής πρέπει να αφηγούμαστε, αν θέλουμε να λέμε την πραγματική ιστορία. Νιώθει και ο ίδιος. Δυσκολεύεται δεν δυσκολεύεται να απαντάει πάρα πολύ καθαρά, αλλά δεν του αρέσει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική και είναι προφανές. Δεν του αρέσει.
2: Το λέει ξεκάθαρα, νομίζω. Δεν μασεί τα λόγια του προς αυτό, καθώς αυτό που παρουσιάζεται ως εικόνα της Αμερικής, προσπαθεί να παρουσιαστεί ως εικόνα της Αμερικής σήμερα, η country μουσική, τα όπλα κλπ. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του τι είναι η Αμερική σήμερα. Είναι αυτή. Και αναφερόμενο στη μουσική, αναφερόμενο στη jazz, είπα ακριβώς αυτό, ότι και η jazz είναι μια μουσική αυτόχθονη. Μουσική δηλαδή η οποία δημιουργήθηκε στο έδαφος της Αμερικής.
0: Από τους σκλάβους.
2: Είναι μια 100% αμερικάνικη κληρονομιά και ως τέτοια και ο ίδιος την τιμά μέσα από τη δουλειά που κάνει, αλλά και προσπαθεί και να αναδείξει και αυτό που είπε εκείνος ως ψέμα.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από την Big Band. Let's hear something from your Big Band.

0: ξέρω αν εσείς ακούγατε αυτό εδώ το Night Train από την Big Band του Christian McBride. Christian McBride Big Band, ένα πρόξιο που συνεχίζει βέβαια για τον ίδιο να είναι σε κίνηση, να είναι σε λειτουργία.
1: Όπως όλα τα άλλα πρόξια.
0: Συζητάγαμε για τους μουσικούς που συμμετείχαν σε αυτό, όπως ο Joey DeFrancesco που τον ακούτε εδώ στο Hammond, όπως ο Mark Whitfield νωρίτερα στην κιθάρα.
2: Συμμαθητές όλοι στο σχολείο, στο Performing Arts νομίζω, της Φιλαδέλφεια από όπου έρχεται και ο Christian, που σημαίνει ότι είναι ένα σχολείο.
0: Με μεγάλο
2: σχολείο. Σχολείο. Που έβγαλε αυτούς τους παίχτες.
0: Με σίγμα κεφαλαίο λοιπόν. Εκτός των άλλων, εκτός από την μουσική πλευρά του Christian McBride, υπάρχει και η λεγόμενη συναδελφική πλευρά, καθώς ο ίδιος.
1: Μπάσο.
0: Όχι, δεν παίζω μπάσο, αλλά εκείνος κάνει ραδιόφωνο. Εκείνος λοιπόν είναι ένας μουσικός, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου, επιλέγει μουσικές, έχει καλεσμένους. Έτσι, θα ήθελα λίγο να μας πει για αυτήν την πλευρά του. I'm talking about your activity as a radio producer and presenter.
3: Yeah.
0: I mean, what's the idea behind your radio shows and what did you talk about on this program?
3: Well, my life in radio was totally accidental. I used to be a frequent guest of the late, great Marion McPartland.
0: Yeah.
3: Marion McPartland had a show for over 30 years called Piano Jazz. And toward the end, when her health started to get bad, she asked me to host the show in her place. For
0: Why
3: a couple
0: you?
3: Of episodes.
0: Why you?
3: Well, she knew me well, and I've been a guest on the show numerous times.
2: And you got a fantastic voice.
3: Well,
2: yeah.
3: I wish I had something to do with that. But,
2: you do have something. Presenting the show, yeah.
3: But, you know, I think sitting in for Marion, that really sort of helped my radio career get going. And then that turned into me having a show on Sirius XM satellite radio. And then having a show on National Public Radio, so
2: which is important.
3: Yes, and so now I've had two radio shows now for. I started the Lowdown in 2009, and I started doing Jazz Night in America in 2014. So
2: you're holding two.
3: Yeah.
2: Two shows.
3: Yeah.
2: So how do you handle when you're traveling around the world and
3: I carry,
2: just recording?
3: I carry my microphone and a little digital recorder.
2: That's a good solution.
3: Okay. That's right.
2: Λοιπόν.
0: Ναι, μας είπε λοιπόν, το ρωτήσαμε πώς ξεκίνησε η σχέση του με το ραδιόφωνο, εντελώς τυχαία. Μας είπε η Μάρια Μακπάρλαντ, που ήταν και band leader, είχε μία εκπομπή στο ραδιόφωνο
2: 30 χρόνια για το αφιερωμένο στους πιανίστες.
0: Στους πιανίστες.
2: Καταπληκτική εκπομπή. Είχε πάει και όχι μόνο στους πιανίστες, και στους μουσικούς και στους άλλους, αλλά κυρίως στο πιάνο. Είχε πάει ο Christian McBride και παραπάνω από μία φορά και της άρεσε. Εγώ του λέω, της άρεσε και η φωνή σου, γιατί είναι πολύ ωραία η φωνή του. Πολύ βαθιά, ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, μακάρι να ήταν.
2: Ναι.
0: περισσότερο από αυτό. Αλλά αστειόμενος φυσικά. Και έτσι τελικά, όταν η υγεία της Μάρια Μακπάρλοντ άρχισε να επιδεινώνεται, την αντικατέστησε στην πραγματικότητα και έτσι αυτή τη στιγμή βρίσκεται με δύο εκπομπές. Η μία στο. Ας το πούμε στο δημόσιο ραδιόφωνο το αμερικάνικο, το NPR, και οι άλλοι.
2: The Lowdown is on air.
3: The Lowdown, that's right.
2: Yeah. Lowdown, it's the bass, right? It's like, yeah. Lowdown είναι το μπάσο.
0: Ο τίτλος εκπομπής αναφέρεται λοιπόν στο μπάσο.
2: Εγώ θα κλείσω με ένα. I'd love to finish our show with one of your songs from the Philadelphia Experiment CD.
3: Wonderful.
2: That I love with Yuri Kane, the great piano player, and Questlove, another bandmate of yours.
3: That's right.
2: Who's a great name in hip hop.
0: A schoolmate.
2: Schoolmate and also member of the Roots that we love, etc. And would love to thank you very, very much for being here.
3: Oh,
2: with us.
3: Thank you for having me. It was great speaking with you both.
2: All right.
0: Have a good time.
2: We'll see you tomorrow. Us too, but we
3: good.
2: Have more people than us too. We'll see you tonight and tomorrow.
3: Yes.
0: Ήταν λοιπόν ο Christian McBride, ο σπουδαίος μουσικός της jazz, μπασίστας, αλλά και ευρύτερα ένα σπουδαίο όνομα και ταλέντο της jazz εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Προσωπικότητα της jazz.
0: Μια προσωπικότητα της jazz ακριβώς μαζί μας στο στούντιο. Σήμερα το βράδυ και αύριο θα είναι στο Gazarte Main Stage, δύο βραδιές μαζί με τους Ούρσους.
2: Ναι.
0: Ακριβώς το νέο σχήμα για το οποίο μας μίλησε νωρίτερα.
2: Λοιπόν, και θα τα πούμε εμείς αύριο.
0: Εμείς αύριο εδώ, για δύο ώρες θα είναι μαζί σας, ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδης Αντωνόπουλος, είπαν για το Φρονοπούλου, Φρόντι. τον ήχο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ραντεβού αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο, 93,6, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28 και είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα θα πάμε με τον Κώστα Κυριακάκη στη φροντίδα του ήχου μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, είναι το τραγούδι που ξεκινήσαμε από τα πιο αγαπημένα μου, ούτως ή άλλως, όσοι ακούτε σταθερά αυτή την εκπομπή το ξέρετε, είναι το κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε όσο ελάχιστα στην τηλεόραση, σε σειρές αλλά και σε ταινίες τα τελευταία πολλά χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το 2006. Ίσως η πιο σπουδαία του στιγμή να ήταν σε ένα από τα επεισόδια του Breaking Bad, το ντουέτο αυτό από τη Στοκχόλμη με την ηλεκτρονική μουσική σαν κατεύθυνση αλλά κυρίως με έμπνευση και επιρροή από τα swing της δεκαετίας του 30, δημιούργησε ένα εξαιρετικό κομμάτι με τη φωνή και τους στίχους της Αν Μπρουν να κυριαρχούν. Πάμε μια βόλτα τώρα μέχρι τη Γαλλία και το Παρίσι με τον αγαπημένο Μπενζαμάν Μπιολέ.

Ακούσαμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των Ezra Collective, αυτής της υπέροχης και πολύ δημιουργικής κολεκτίβας από την Μεγάλη Βρετανία. Η φωνή εδώ ήταν, δεν ήταν άλλη από την Yasmin Lacey. Αυτές τις μέρες οι Ezra Collective βρίσκονται, για την ακρίβεια, την Τετάρτη παίζουν ζωντανά στο Perth της Αυστραλίας, 30 του μήνα. Στις 2 Οκτωβρίου παίζουν στο Brisbane, στις 3 παίζουν στο Sydney και στις 4 στη Μελβούρνη, και μετά θα συνεχίσουν την περιοδία τους στην Ασία. Δεν είναι παρά το Φεβρουάριο, νομίζω, που επιστρέφουν στην Ευρώπη με συναυλίες στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στην Κολονία, στο Άμστερνταμ, στη Λιόν, στο Παρίσι και μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα γκρουπ από αυτά που αξίζει κανείς και να τα ακούει, αλλά και να τους δει ζωντανά.

Το Here It Is που μόλις ακούσαμε είναι από το άλμπουμ Ten New Songs του Leonard Cohen. Το Ten New Songs κυκλοφόρησε το 2002 μετά από 9 χρόνια σιωπής, δισκογραφικής σιωπής του Leonard Cohen, αλλά έγινε και τίτλος σε ένα από τα tribute album που κυκλοφόρησαν μετά από αρκετά χρόνια από το θάνατό του και το οποίο επιμελήθηκε ένας πολύ καλός του φίλος και σπουδαίος μουσικός, ο παραγωγός Larry Klein. Ο ίδιος έγραφε μάλιστα στο εισαγωγικό σημείωμα του Here It Is, A Tribute to Leonard Cohen, ένα album που συμμετείχαν πάρα μα πάρα πολλοί δεκάδες σπουδαίοι καλλιτέχνες, από την Nora Jones και τον Gregory Porter, τον Peter Gabriel, τον James Taylor, τον Iggy Pop, την Mavis Staples και πολλούς πολλούς ακόμα. Έγραφε λοιπόν ότι με τον Leonard Cohen ήμασταν φίλοι από το 1982 και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έγινε ένας πολύ κοντινός μου φίλος. Ήταν πιθανότατα ο πιο σοφός και ο πιο αστείος φίλος που είχα και κάποιος του οποίου την παρουσία και την παρέα απολάμβανα με κάθε τρόπο. Όταν έφυγε από τη ζωή, έπιασα τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές μαζί με άλλους καλλιτέχνες την ώρα που δουλεύαμε να καλύπτουμε και να ηχογραφούμε και να διασκευάζουμε δικά του τραγούδια. Ένας από τους λόγους φυσικά ήταν ότι τα τραγούδια του Leonard Cohen είναι σπουδαία στην κυριολεξία και με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ο Leonard Cohen είναι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος pop τραγουδοποιός που υπήρξε ποτέ. Ένας άλλος λόγος όμως για τον οποίο κάναμε όλα αυτά τα παιχνίδια διασκευάζοντας τραγούδια του με καλλιτέχνες που δούλευα ήταν γιατί μας βοηθούσε εμάς πάρα πολύ να τον νιώθουμε παρόντα γύρω μας στον αέρα και στην ατμόσφαιρα των ηχογραφήσεων.

0: That's what's good for me. Keep me always guessing. Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεσε είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Την ανάγκη ενίσχυσης της επιχείρησης Ασπίδες με περισσότερα πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υπογράμμισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τις αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς Λευκάδας έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΔΜΙΕ. Στη Σερβία ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας η Άννα Μπράμπιτς. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς η Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 93.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12.30. Είστε πάντα στον κόσμο, στις 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι και σήμερα στην παρέα σας εδώ, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κώστα Κυριακάκη φροντίζει τον ήχο μας. Ακούσαμε τους Saint Germain, αυτό το υπέροχο ηλεκτρονικό σχήμα από την Γαλλία, να διασκευάζουν το περίφημο θέμα του Ροζ Πάνθυρα του Henry Mancini, ενώ λίγο μετά ακούσαμε την Grace Jones στο πιο διάσημο τραγούδι της καριέρας της. Αυτή που ακολουθεί είναι η Marie Froese από το καινούριο της άλμπουμ, το πρώτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια της που το ακούμε συχνά εδώ, στον αέρα του κόσμου.

0: τότε κόσμος.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι η Olivia Dean είναι από τα πολύ αγαπημένα μου ονόματα. Το άλμπουμ της το τελευταίο δεν σάρωσε μόνο στα βρετανικά βραβεία αλλά και στα βραβεία Grammy. Στις κατηγορίες των νέων καλλιτεχνών είναι ένα από τα ονόματα που κάνουν και πολύ ενδιαφέρουσες περιοδίες από αυτές τις φωνές που λείπουν αυτήν εδώ την εποχή και φέρνουν στο μυαλό τη δεκαετία του 60, την περίφημη Dionne Warwick, την περίφημη επίσης ομάδα που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της pop μουσικής, τους Burt Bacharach και Hal David.

Fever Corporation γιορτάζουν 30 χρόνια φέτος, 30 χρόνια παρουσίας, 30 χρόνια δισκογραφίας. Κυκλοφόρησαν μάλιστα πρόσφατα, νομίζω μόνο στις πλατφόρμες streaming, μια συλλογή με τα καλύτερα τους τραγούδια, 30 τραγούδια για τα 30 χρόνια. Αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν το περίφημο Décollage. Παραγωγός του άλμπουμ ήταν ο Νταλιέν Λανουά, ο σαμάνος παραγωγός όπως τον αποκαλούν, γνωστός κυρίως για την ατμόσφαιρα που έδωσε σε ηχογραφήσεις των U2 αλλά και του Peter Gabriel, αυτός δηλαδή που έκανε την παραγωγή και σφράγισε τον ήχο του Yellow Moon. Ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί όλους τους θρύλους και τις παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Λουιζιάννα, μυστήριο, νυχτερινή ατμόσφαιρα και ένα φεγγάρι κίτρινο το οποίο μπορεί και καθρεφτίζεται πάνω στις προσδοκίες του Άρον Νέβιλ που τραγουδάει υπέροχα για μια κρεολή γυναίκα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Αυτή εδώ ήταν η Patti Smith. Η Patti Smith το 2007 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο 12. Είχε 12 τραγούδια μέσα και ήταν και τα 12 διασκευές. Από τον Jimi Hendrix και τον Neil Young, στο Mick Jagger και την Grace Slick, τον Bob Dylan και στον Kurt Cobain, στον Stevie Wonder και στους R.E.M. διασκεύασε τραγούδια τα οποία αγαπούσε ίδια, τα διασκεύασε με έναν πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό τρόπο. Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε από το άλμπουμ το When Doves Cry του αγαπημένου Prince δεν ήταν σε αυτό το άλμπουμ, απέναντίας ήταν ένα τραγούδι το οποίο το κυκλοφόρησε ίδια το 2002, που έδωσε και το έναυσμα αλλά και την ιδέα του να κάνει ένα άλμπουμ μόνο με διασκευές.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι λίγο μετά τη μία, είστε πάντα στον Κόσμο στους 93,6 παρέα και σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν το τέλος και αυτού του μήνα. Εδώ με τον Γιώργο Μουχταρίδη, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ήταν ο Μάνου Τσάου αυτός που ακούσαμε και το περίφημο Bongo Bong, ένα κομμάτι που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ακούμε τώρα το Woman από την Νένε Τσέρι, την κόρη του Ντόν Τσέρι, του μεγάλου αυτού τζαζίστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για την θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση τις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος Γερμανός υπήκοος από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κόσμος 90.

Η Αλταλένα του Λίνου Καραβατσιόλο είναι ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2004 δισκογραφικά, αλλά ήταν ένα κομμάτι το οποίο ο ίδιος ο βιολιστής και συνθέτης, κυρίως ορχιστρικής μουσικής, γεννημένος στην Νάπολη, το χρησιμοποιούσε για πάρα πολλά χρόνια με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Απογείωσε λοιπόν αυτό εδώ το άλμπουμ, απογείωσε στην κυριολεξία την καριέρα του, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι της ευρύτερης Μεσογείου. Αγαπήθηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα, έπαιξε και σε σειρές, διαλέχτηκε από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, μπήκε σε συλλογές και έγινε ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια και αυτού εδώ το ραδιοφόνο.

Το Mr. Bojangles που μόλις ακούσαμε γράφτηκε το 1968. Γράφτηκε από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό τον Jerry Jeff Walker, ο οποίος για κάποια στιγμή μετά από μια ατυχία μικρή στην καθημερινότητά του βρέθηκε σε μια φύλακη της Νέας Ορλεάνης. Όχι το 1968, βρέθηκε εκεί το 1965 μετά από μια βραδιά όπου ήπιε μαζί με την παρέα του πάρα μα πάρα πολύ. Εκεί, μέσα στο κελί που βρέθηκε, συνάντησε έναν πιο ηλικιωμένο, μεγαλύτερο από αυτόν άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε επίσης στην φυλακή και αυτός μες στην ατυχία του. Όταν τον ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου, δεν ήθελε να δώσει την αληθινή του ταυτότητα, το αληθινό του όνομα, και είπε Mr. Bojangles. Διανύστηκε δηλαδή ένα όνομα από τον περίφημο, διάσημο εκείνη την περίοδο, μαύρο χορευτή του tap dancing, τον περίφημο Bill Bojangles Robinson. Η ιστορία λοιπόν, ενώ περνούσε το βράδυ για να περάσουν την ώρα τους και οι ίδιοι και βρέθηκαν μέσα στο ίδιο κελί, ανταλλάσσαν ιστορίες. Κάποια στιγμή ο κύριος Bojangles βάρινε πολύ την ατμόσφαιρα λέγοντας του ότι μόλις πρόσφατα είχε χάσει και το σκύλο του. Αυτό εδώ για να μπορέσει να ελαφρύνει λίγο τη διάθεση, γιατί είδε ότι όλοι μέσα πέσανε στο κελί, άρχισε να χορεύει με τα πόδια του, να κάνει tap dancing, και έτσι εμπνεύστηκε ο Jerry Jeff Walker αυτό εδώ το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ φυσικά με τη φωνή του Robbie Williams. Έτσι και τα πράγματα και σήμερα. Στην παρέα σας ήταν για τις 2 ώρες που πέρασαν ο Γιώργος Μουχταρίδης που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και ο Κώστας Κυριακάκης που φρόντιζε τον ήχο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Τα λέμε ξανά αύριο.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6.

0: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τον Liam Gallagher, τον frontman, τον Oasis, τη φωνή που σημάδεψε την Britpop σκηνή σε ένα κομμάτι εδώ που θυμίζει ξεκάθαρα John Lennon. Μάλιστα, ο ίδιος ο Gallagher το περιέγραψε ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει. Once από το 2019 για το καλωσόρισμα στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα που ξεκινάει τώρα και διαρκεί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 4. Εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

το κομμάτι είχε κάτι από Beatles. Μέσα του ήταν ο Αμερικανός τραγουδοποιός Rayland Baxter, γιος του διάσημου μουσικού Bucky Baxter, ο οποίος έπαιζε κιθάρα δίπλα σε θρύλους όπως ο Bob Dylan και η R.E.M. μεταξύ άλλων. Εδώ τον ακούσαμε σε ένα σατυρικό τραγούδι που μιλάει για την αιμονή της Αμερικής με τα όπλα. 79 Shiny Revolvers, 9 λεπτά μετά τις 2, φθινοπορεινό μεσημέρι Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, με ρεή συννεφιά και 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ το απόλυτο νομίζω τραγούδι της όλο καριέρας του George Harrison από το τριπλό άλμπουμ All Things Must Pass. Παγκόσμια επιτυχία. Αναδείχθηκε στο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το 1971 όταν κυκλοφόρησε My Sweet Lord. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

ναυαλέα, η τριμπαλίστα σε αυτό το super group που κουβαλά στο DNA του ολόκληρη την ιστορία της βραζιλιάνικης μουσικής, με αρχηγό τον Carlinhos Brown, μεγάλωσε με τους ρυθμούς της Samba Rock, μια σκηνή που δημιούργησαν τη δεκαετία του 70 οι σπουδαίοι Τρίο Μοκωτό. Ακριβώς αυτό τον ήχο τον Τρίο Μοκωτό και από το κλασικό τους Now Adiante αδανίζεται σάμπλο ο Αυστραλός παραγωγός Catalyst. Και το 2007 το μεταμόρφωσε σε ένα κομμάτι με τίτλο He Society.

σίγγλ ελληνική παραγωγή, ο MCD και η φωνή της Ζωέ Μορέτη στο Paper Crown. Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K η πρώτη, έτσι θα μας βρείτε στο Viber του σταθμού για να ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα, να τα λέμε εκτός αέρα. Η Ολλανδέζα Sharon Kovacs τώρα στον αέρα μας, με αυτή τη βαθιά θεατρική της ερμηνεία από το επιτυχημένο ντεμπούτο Shades of Black, ακούμε The Devil You Know.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλη Κουμωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Κόσμος 93,6.

Μελωδία του Alex Ebert και ένα κομμάτι με τίτλο Truth. Για το καλό όρισμα στο δεύτερο ημίρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 2, Γαβρίλ Ρεμούδος φροντίζει τώρα τον ήχο. Και ένα ψυχεδελικό jazz κομμάτι που ξεφεύγει εντελώς από το κλασικό στυλ του Donovan.

κινηματογραφική αισθητική για την οποία φημίζονται οι Γάλλοι Λιμινιάνας, ο ορχιστρικό του κομμάτι με τίτλο Maria's Theme, έτσι να θυμίζει έντονα soundtracks του Ένιο Μορικόνε. Αφήνουμε τη Γαλλία, πάμε στην Τουρκία για τη συνέχεια να συναντήσουμε μια καταξιωμένη τρομπετίστα. Η Dylan Balke, καλησπέρα και πάλι.

Η πριγκίπισσα του Power of Stellar, The Princess, ομώνυμο κομμάτι από το διπλό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2012. Και από την Αυστρία στην Ολλανδία με το Slow Train. Από το άλμπουμ του Illegal Cargo του 2003. Ακούμε In the Black of Night.

Βραζιλιανός ράπερ, ο BK ήταν αυτός, με το κομμάτι Κάκος Δε Βίντρου, κυκλοφόρησε πέρσι. Και από τη Βραζιλία πάμε στην Αμερική, να ολοκληρώσουμε εκεί την πρώτη μας ώρα με ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι, έτσι και τη γνωστή νεοϊορκέζικη cool αισθητική των Fun Loving Criminals, εδώ με τα εθέρια φωνητικά της Ερίκα Ζούκερμαν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Εσείς που πάτε?
7: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
8: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Υπέροχο και ολοκένουργιο το τραγούδι All Around από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Humac Sisters, κυκλοφόρησε μόλις τον Αύγουστο που μας πέρασε από την Dubtone Records. Κόρες των Humac & Humac, εγγονές του Sam Cooke και ανιψιές του Bobby Humac, οι τρεις αδελφές κουβαλούν μια τεράστια μουσική κληρονομιά, την οποία στο άλμπουμ All Around καταφέρνουν να τιμήσουν, προσφέροντας παράλληλα έτσι και έναν πιο φρέσκο σύγχρονο αέρα. Με αυτό το κομμάτι σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και μια έτσι σκοτεινή soul pop διασκευή, το ομώνυμο, το λες και φεμινιστικό ύμνο της Leslie Gore από το 1963. You Don't Own Me είναι η Grace και ο rapper Jeezy.

Hotspot του Bruce Springsteen, που μέχρι το 2025 ήταν ακυκλοφόρητο από τις ηχογραφήσεις της περίοδου Φιλαντέλφια. Έτσι και εμπνευσμένο από τον τότε hip-hop ήχο της δυτικής ακτής της Αμερικής. Ακόμα πιο πίσω, 1989.

Ακούτε Κόσμος στους 93,6.

Final Days, να στείλουμε όλη μας την αγάπη και τη θετική ενέργεια στον Μάικλ Κιουανούκα, ο οποίος μόλις την Παρασκευή έμαθα ότι δίνει τη δική του μεγάλη μάχη αποκατάστασης μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εδώ στο υπέροχο ψυχεδελικό soul τραγούδι που μιλάει για τις τελευταίες ημέρες ενός κόσμου που μοιάζει να καταραίει, σε παραγωγή των Danger Mouse ήταν το Final Days. Πιο φωτεινό το νέο σίγγλ του Βρετανού Bonobo και τα φωνητικά της Joy Crooks από το τελευταίο του άλμπουμ, το Distance in Static, ακούμε Always on Your Side.

is here.

0: answers from you. What did you expect to find? What did you expect to
1: Who's
0: find?
1: Who's gonna be our future?
2: It's your responsibility to do something about it.
3: Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock.
4: Η ενημέρωση σε τίτλους.
5: Συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματευτών σήμερα ή αύριο σύμφωνα με το Reuters. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη και τους 6 νεκρούς. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αυτοψία. Όπως δήλωσε αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η έκθεση. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 61χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου. Στο επίκεντρο της έρευνας και τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και της εισαγγελέα, 38χρονος που πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση με ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
6: Κόσμος 93,6.

συγκροτημένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια των Κρουάνγμπιν, αυτό το συγκρότημα από το Τέξας και ένα κομμάτι με τίτλο People Everywhere που κυκλοφόρησε το 2015. 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και αυτό δεν αλλάζει και είχε λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη, Γαβρίλ Ρεμούνδο στον εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και αυτό δεν αλλάζει και είχε λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη.

Ρέγγε, αισθητική των Nouvelle Vague, Do You Really Want to Hurt Me, το μεγάλο hit των Culture Club. Και από τη Γαλλία στην Ισπανία, Manu Chao.

από την γαλλική trip-hop σκηνή και από το 2009 το δίδυμο των Mr. Mondo, Άγγλι Μακμπίρ και η Τζέσικα Φιτούση στα φωνητικά ήταν το Not Afraid, Notorious B.I.G. και η φωνή της Αρίθα Φράγκλιν έρχεται αμέσως τώρα. Και ένα ωραίο mashup κομμάτι με τίτλο Everyday Struggle. About your stress-filled day, baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangerine, so you can reminisce and wish

0: ξέρει να επιλέγει πολύ ωραία κομμάτια από το παρελθόν για τα samples του Φρένικ. Εδώ με τη φωνή του Al Green από το κομμάτι Free At Last έφτιαξε το 2011 το All Right. Και κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Στη Γαλλία με τους Φοβ και το υπέροχο Blizzard σας αφήνω. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2. Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν στον ήχο από τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre. Et t'es l'une chose encore. Tu es infiniment nombreux.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Joe Stone στο ξεκίνημα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά από τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας. Ήρθαμε και εμείς στο ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μετά από ένα Σαββατοκυριακό αρκετά φθινοπορεινό, ουσιαστικά ήρθε το φθινόπωρο και μας το έδειξε αυτές τις ημέρες. Σήμερα είναι κάπως καλύτερα, θα λέγε κανείς, αλλά είναι φθινόπωρο. Έτσι πάει. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε την Παρασκευή ότι θέλουμε λίγο ακόμα από το άλλο, από το καλοκαίρι, αλλά δεν μας κάνει τη χάρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Δευτέρας, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

ακριβώς αυτό. Brother, where are you? Να πω εκείνες πολύ ωραίες συλλογές, 20 και κάτι χρόνια πριν, Very Mixed, και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί, live και on demand, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και μια μεγάλη καλησπέρα θέλω να στείλουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής στην Κυψέλη, σε εσάς που φτιάχνετε αυτά τα πάρα πολύ ωραία σπίτια. Και 210-606-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος για να επικοινωνούμε, ο άλλος τρόπος κόσμος 936 για τα social, και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Δώστε στίγμα, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο στο μεταξύ, τώρα έβλεπα πάλι θα χαλάσει ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας, λέει. Δεν μας θέλει.

Καταπληκτική αναβίωση σε αυτό το τραγούδι από Μισελ Λεντεγκιοτσέλο και Λιάν Λαχάβας, ελληνικής καταγωγής Λιάν Λαχάβας. Don't look any further, λοιπόν, λίγο πριν από τις 4:30, και θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα από αυτό, ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων. Τιμά, λοιπόν, εκείνα τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Η τελετή της ανάδειξης και της απονομής του βραβείου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στο Αλικάντε στην Ισπανία, και αυτή η σημαντική διάκριση τοποθετεί το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Μουσιακού Χάρτη, αποτελώντας αναγνώριση της καινοτομίας, της πορείας, της επιμελητικής του κατεύθυνσης και του δημόσιου ρόλου που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Το ΕΜΣΤ, θα θυμίζουμε, ότι είχε επιλεγεί στη βραχεία λίστα των 6 μουσείων της Ευρώπης που διεκδικούσαν το φετινό βραβείο ανάμεσα σε οργανισμούς διεθνούς ακτινοβολίας. Το βραβείο βασίζεται σε δημοκρατικές και ανθρώπινες αξίες, όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η συμμετοχή, η συμπερίληψη, η ισότητα των φύλων, η οικοδόμηση της κοινότητας και η βιωσιμότητα. Και οι αξίες αυτές είναι που αποτελούν κινητήρια δύναμη για νέες μουσεολογικές ιδέες και πρακτικές, ενώ το βραβείο αναδεικνύει και νέα πρότυπα και μοντέλα καινοτομίας και αριστείας που επαναπροσδιορίζουν τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων της τέχνης στον 21ο αιώνα. Πολύ καλό είναι αυτό το νέο, νομίζω, και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις.

Έτσι που λέτε, η βράβευση επισφραγίζει μια περίοδο ουσιαστικής ανανέωσης και διεθνούς εξωστρέφειας που έχει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Με ένα πρόγραμμα που έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως υποπτοί για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

στην επιστροφή. Καλησπέρα σε εσάς που μαγειρεύετε. Λίγο αργά βέβαια είναι, αλλά εντάξει. Μεγάλη καλησπέρα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχει μαζευτεί η παρέα του απογεύματος από ό,τι βλέπω. Και Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ ήταν οι μεγάλες νικητρίες των MTV Video Music Awards, σε μια τελετή όπου οι γυναίκες καλλιτέχνηδες κυριάρχησαν. Η Μαντόνα κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, ενώ η Σουίφτ απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, επεκτείνοντας το ρεκόρ της ως η πιο πολύ βραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των FMAs. Και μάλιστα η Μαντόνα ήταν και η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 13, και κέρδισε 7 βραβεία, εκ των οποίων 3 απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης. Καλύτερη συνεργασία, λέει, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καλύτερο dance και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Και όπως είπε και η ίδια, οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα, λέει, στα πρώτα Video Music Awards πριν από 43 χρόνια.

Gregory Porter και το Revival και έχω μετρήσει αυτή την εβδομάδα, για σήμερα μάλλον, ότι έχουμε 4 ή 5, αν δεν κάνω λάθος, θεατρικές πρεμιέρες. Είναι μια εβδομάδα που η θεατρική σεζόν κάπως ανεβάζει ρυθμό και ξεκινάει από σήμερα στο Σύγχρονο Θέατρο, στο Θέατρο 104, με συγχωρείτε, ξεκινάει η παράσταση «Ο Αρχιτέκτον», στέκομαι σε αυτήν. Ένας αρχιτέκτονας δεν μπορεί να αποχωριστεί, λέει, το σπίτι που δημιούργησε για ένα ζευγάρι και εξακολουθεί να παρεμβαίνει στη ζωή του αντιμετωπίζοντας κάθε αλλαγή ως παραβίαση της τέλειης ισορροπίας που έχει σχεδιάσει. Το έργο είναι της Φόφη Στρέζου και κινείται ανάμεσα στο παράλογο και το τραγικό, μετατρέποντας το σπίτι σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο σύστημα που ακόμη και οι πιο απλές ανθρώπινες ανάγκες μοιάζουν απαγορευμένες. Μια αλληγορία λοιπόν για τον έλεγχο, την τελειότητα και την ανάγκη του ανθρώπου να διεκδικήσει τον δικό του χώρο. Σήμερα θα κάνει πρεμιέρα το Bacon στο θέατρο Άνεσης, αυτό το σύγχρονο βρετανικό έργο που ανεβαίνει για δεύτερη φορά στην ελληνική σκηνή, με μια ιστορία που ξεκινάει από τη φιλία δύο αγοριών και εξελίσσεται σε μια σκοτεινή εξερεύνηση της βίας, της καταπίεσης, της σιωπής και της σεξουαλικής σύγχυσης. Έχουμε την επιστροφή του Cleansed στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η παράσταση του Δημήτρη Καρατζά πάνω στο σκληρό και ποιητικό έργο της Σάρα Κέιν που έρχεται για δεύτερη χρονιά. Έχουμε τις Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι στο Ανοιχτό Θέατρο Κολονού που παρουσιάζεται απόψε. Και τι άλλο, έχουμε ακόμα μία παράσταση σήμερα που κάνει πρεμιέρα και είναι κάπου εδώ, αλλά την έχασα κάπως στην οθόνη μου, δεν θέλει να μου κάνει τη χάρη. Αυτά που λέτε, ενδιαφέρουσα εβδομάδα θεατρική και είναι ωραίο που επιστρέφουμε στα θέατρα πάλι.

Αυτή ήταν η Jungle που έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Με αυτό εδώ, Dance with Somebody. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ο Τζορτζ Αρβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα αναθεκτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

California Dreamin' λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας. Εδώ ξεκινάει η εβδομάδα ραδιοφωνικά για εμάς, από τις 4 μέχρι και τις 6, όπως κάθε απόγευμα συναντιόμαστε, κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Teddy Swims.

Αυτή ήταν η Orange Blossom και το Μέξικο, παλιό αγαπημένο κλασικό κόσμος, το λες αυτό το τραγούδι. Πια και στο παρακάτω κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό καινούργια δουλειά από LP και έχει μέσα αυτό εδώ το Μη Κοραθών. Και ήταν και λίγο έκπληξη αυτό το τραγούδι σε αυτό το δίσκο.

Άλλο ένα φοβερό άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον τελευταίο καιρό, Bonobo, εδώ με τη συνεργασία της Joy Crooks, το Always On Your Side, και ωραίο είναι αυτό, σαν σύνθημα ακούγεται, και λίγο πριν τις 5:30 πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

συμμετοχή στο You Wish Nightmares on Walks και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Αυτή η εβδομάδα που λέτε θα μας πάει και στις νύχτες πρεμιέρας που αρχίζουν μεθαύριο και θα ολοκληρωθούν στις 11 Οκτωβρίου το καθιερωμένο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας, 32η διοργάνωση, και στα highlight κρατάω και όσα έρχονται από το Βερολίνο. Βραβευμένες ταινίες λοιπόν από το Φεστιβάλ Βερολίνου έχουν την τιμητική τους στις φετινές νύχτες πρεμιέρας, οπότε αξίζει τον κόπο να δει κανείς τη Χρυσή Άρκ, το Yellow Letters του Τούρκου Ιλκέρ Τσάτακ, αλλά και το δράμα Εποχής Ροζ του Μάρκους Σλάιντσερ που χάρισε βραβείο ερμηνεία στην Σάντρα Χιούλερ. Και αξίζει και το δράμα Εποχής Ροζ του Μάρκους Σλάιντσερ που χάρισε βραβείο ερμηνεία στην Σάντρα Χιούλερ. Και αξίζει

Genevieve Delite de Sel. Αυτά που λέτε, νύχτες πρεμιέρας αυτή την εβδομάδα ξεκινούν στην Αθήνα και οι συνεφίλ να μαζεύονται.

Sky Newman και Man of the House, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι που είναι από τα σχετικά καινούργια και από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τη soul, τη νέο soul. Και είμαστε λίγο πριν φύγουμε, οπότε έχουμε αυτή τη σταθερή στήλη στην εκπομπή πια, που είναι το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Χρειάζεται και σήμερα απόγευμα Δευτέρας, λογικό είναι θα μου πεις, χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ προσοχή επίσης, γιατί παρατηρούσα από το πρωί, επειδή κυκλοφόρησα αρκετά και οδήγησα αρκετά μέσα στην πόλη σε διάφορα σημεία, τη διέσχισα, ότι υπάρχει ένταση, υπάρχει νευρικότητα στον τρόπο που οδηγούμε, οπότε πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να μην ξεσπάμε στο τιμόνι τα νεύρα μας. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας, πολύ δύσκολα, και στην Μεσογείο έχει αρκετή κίνηση, στον Κηφισό, στο κέντρο του Πειραιά, στην Παραλιακή. Υπομονή χρειάζεται, είπαμε.

John Allen. Και φινάλε τώρα για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Στο επόμενο 2ωρο θα είναι εδώ η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Μαντζόγλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Να ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία και την επαφή και τις παρατηρήσεις επίσης. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't you want me? Michelle DeGioncello μαζί με Cat Power, μαζί με ντουέτα ωραία στο 2026 σε τραγούδια φρεσκαρισμένα. Στο σήμερα τραγούδια όμορφα που στο χτες ήταν, αλλά σαν να νιώθεις ότι ήθελες σήμερα κάπως να τα ακούσεις με ένα πιο φρέσκο ήχο. Λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου ρυθμίζοντας τον ήχο. Όσοι μόλις συντονιστήκατε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι Δευτέρα, λέμε καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου. Σε δύο μέρες έτσι φεύγει ο Σεπτέμβρης. Τα λαμπιόνια είναι πολύ κοντά για τα Χριστούγεννα. Και οι βροχούλες και το φθινόπωρο.

2-10-66-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο του κόσμου. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και μέσα από τα social media. Viber, Cosmos Radio, στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber, στο Facebook, official σελίδες, στα social media. 2-10-66-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και μέσα από το airteco.gr ακούς διαδικτυακά όλες οι εκπομπές, τα podcast και φυσικά application στο κινητό σου. Με ένα κλικ μπαίνει σε έναν κόσμο, στον παράδεισο του ραδιοφώνου. Ελληνική ραδιοφωνία για σένα, με ό,τι έχει και ό,τι υπάρχει μέσα. Εκπομπές, podcast και στο χρόνο που το θέλεις εσύ. Πληροφορίες, φωτογραφίες, ένας ολόκληρος κόσμος να βολτάρεις. Και όπως λέει και η Βάλια, θέλει να αλλάξει πράγματα και διστάζει. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δεν υπάρχει απάντηση στη ζωή, λέει Μισελ Γκούρεβιτς. Δώσε μου κάτι, λέει, που θέλεις και τελικά δεν είναι αυτό που ήθελες.

υπήρχε απάντηση σε αυτή τη ζωή, λέει Μισελ Γκούρεβιτς, πάντα με χιούμορ και μια ειρωνική διάθεση στο στίχο της, πάντα η Μισελ Γκούρεβιτς. Ότι νομίζεις ότι θες να ζήσεις στην εξοχή μόνιμα, αλλά αν ζήσεις στην εξοχή τελικά θέλεις την πόλη. Αν νομίζω ότι θέλεις την πόλη, χρειάζεσαι και λίγο εξοχή. Αν νομίζω ότι θες να ζεις τα φώτα, τελικά θες και την προσωπική σου ζωή να είναι λίγο πιο προστατευμένη. Και τελικά ο άνθρωπος, νομίζουμε οι άνθρωποι ότι ξέρουμε τι θέλουμε, τι είναι αυτό που θέλουμε, μέχρι να μας δείξει η ζωή ότι άλλος είναι ο δρόμος σου.

και Bon ο τίτλος, έτσι, το What's Going On δηλαδή. Paolo Ricardo Seu Giorgi 2026. Marvin Gaye στη Βραζιλία. Γιατί όχι, αλλά έχει πλάκα ο τίτλος. Από τη Βραζιλία, Ιταλία, με δύο από τις πιο αγαπημένες φωνές Ιταλίας, Μίνα και Τσελεντάνο.

και Joy Crooks, Distance, ενστάται και αυτό στο 2026. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber Cosmos Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες, τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι, Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότικα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford, παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ελιζέθ Καρντόσο, Εμπέ Μπουσίμ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 7 παρα 25 είναι απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντι μου και φροντίζει τον ήχο. Παρέα με τις μουσικές του κόσμου που και αν βρίσκεσαι. Η σεζόν έχει ξεκινήσει και μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Ελπίζουμε δηλαδή. Γιατί παραλίες γεμάτες ήταν και σήμερα. Αν νομίζω ότι μόνο οι άνθρωποι αντιγράφουν και κλέβουν ιδέες, οι άνθρωποι αντιγράφουν και κλέβουν ιδέες, οι άνθρωποι

0: Θα το κλόντι για να σου απαντήσει.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer.
0: Σύμφωνα με το CNBC, δεν απάντησε η Moonshot άμεσα για το σχόλιο αυτό. Αλλά έχουν ξεφύγει οι agents πέρα από κάθε φαντασία. Το τι συμβαίνει με τα AI.
1: L'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches si tu fais.

Δηλαδή τώρα οι agents ξεφεύγουν της τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν διάφορα κουλά, είχαν δυσφημίσει ένα τύπο, βγαίνουν, κλέβουν data, βγαίνουν έξω, παραβιάζουν κωδικούς πράγματα, μετά ζητούν συγγνώμη. Και εκεί που λες ότι τουλάχιστον τα ρομπότ να μην κάνουν αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, ένα καλό να έχουν. Όχι. Κάνουν τα ίδια με τους ανθρώπους και χειρότερα, γιατί είναι και πιο έξυπνο πολλά.

Colors. Πάρα πολύ ωραία στιγμή για τους Black Pumas και φυσικά για τον Quesada που κατάλαβε το ταλέντο του Eric Barton εδώ και τον πήρε μαζί του για να φτιάξουν τους Black Pumas και οτιδήποτε έχουν κάνει μαζί. Benny King, ο Benny King γεννήθηκε αυτή τη μέρα, επέτειος γέννησης του Benny King, γεννήθηκε 28 Σεπτεμβρίου το 1938. Μια σπουδαία φωνή, ένας καλλιτέχνης που ήταν πάντα, πάντοτε ταπεινός και έλεγε μάλιστα ότι ποτέ δεν θα κουραστώ να τραγουδάω το Stand By Me. Νιώθε τεράστια ευγνωμοσύνη που αυτό το τραγούδι άντεξε στον χρόνο. Άντεξε και θα αντέχει και θα αντέχει για πάντα. Ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια, ψηφίστηκε από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Δεν είναι μόνο το Stand By Me όμως. Ο Benny King έχει κάνει πάρα πολλά σε μια ζωή. Ξεκίνησε και εκείνος από μικρός και έλεγε ότι δεν νιώθω ότι διάλεξα εγώ τη μουσική. Εκείνη διάλεξε εμένα. Ακόμα πιστεύω ότι ολόκληρη καριέρα μου, έλεγε, ήταν ένα ατύχημα. Δεν την κυνήγησα. Και σε κάποιες φορές νιώθω σαν να κλέβω με έναν τρόπο. Και μετά ακούς αυτό και λες, δεν το πιστεύεις ότι έκανε μια τέτοια δήλωση ο Benny King. Λέει και έλεγε ότι δεν θα βαρεθώ ποτέ, θα το τραγουδά πάντοτε live όσο ζω και όσο αναπνέω.

Επέτειος γέννησης λοιπόν του Benny King, μία από τις μεγαλύτερα, από τα ωραιότερα τραγούδια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το τραγούδι έκανε τεράστια επιτυχία και το 86 μέσα από την ταινία και έφερε πάνω από 22 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα. Ο Benny King ήξερε ότι έγραψε κάτι που θα αντέξει στο χρόνο και γι' αυτό το αγάπησε βαθιά και αγάπησε και όλους τους ανθρώπους που το αγκάλιασαν. Και ο λόγος που το αγκάλιασαν τόσο πολλοί άνθρωποι και έγινε μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία είναι γιατί είναι ένα απλό τραγούδι που δεν υπόσχεται τίποτα. Κάτι καθημερινό που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι και τα AI σε λίγο καιρό, ότι δεν φοβούνται αρκεί να είναι κάποιος δίπλα σου, να σου κρατάει το χέρι, να έχεις μια καλή παρέα, να σε στηρίζει στη ζωή. Το πιο σημαντικό πράγμα, όσο πιο απλά να το πει ένας άνθρωπος με ομορφιά και ειλικρίνεια, όπως το είπε ο Benny King, και εμπνευσμένος από τραγούδι του Sam Cooke, να τα λέμε αυτά. Γιατί όπως ο Sam Cooke έγραψε το μεγαλύτερο τραγούδι εμπνευσμένος από τον Blowing in the Wind του Dylan, έτσι και ο Benny King έγραψε το καλύτερο του τραγούδι από το Stand By My Father του

Πίσω λοιπόν από αυτό εδώ, από την έμπνευση του Stand By Me, του BB King, του Benny King, ο Sam Cooke. Αυτό το φαινόμενο που ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσός, έτσι, ο Sam Cooke, για αυτή τη μαγεία, σε οτιδήποτε έκανε στη ζωή του, είναι σίγουρα στην τριάδα με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, όπως και ο καλλιτέχνης που ακολουθεί, να πούμε πεντάδα, είναι σίγουρα ο Sam Cooke μέσα, και σίγουρα ο καλλιτέχνης που ακολουθεί, που ο ήχος του νομίζω ότι δεν μπόρεσε να τον πλησιάσει άνθρωπος μέχρι σήμερα. Και δεν ξέρουμε, και να δούμε, το AI θα μπορέσει να πλησιάσει τον Blow του Miles Davis. Για να δούμε. Τη μέρα που γεννήθηκε ο Benny King, έφυγε ο Miles Davis το 91, 28 Σεπτέμβρη το 91, όμως στα 65 του, πολύ νέος. Θα μπορούσε να κάνει πόσα άλλα που είχε ξεκινήσει, γιατί έπιανε κατευθείαν το ρεύμα της εποχής σε δευτερόλεπτα ο Miles. Για περισσότερο από μισό αιώνα επηρέασε τόσους μουσικούς σε αυτό τον πλανήτη. Πέτυχε να παραμένει πάντα πρωτοποριακός και το στυλ του να μείνει για πάντα στη βασική έμπνευση όλων των καλλιτεχνών της jazz. Και όχι μόνο. Miles Davis.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

All around the Womack Sisters. Λίγο μετά τις 7, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Τα απογεύματα είμαστε παρέα με τον Γαβρίλη Ριμούνδο να φροντίζει τον ήχο μας. Ευτυχώς υπάρχουν οι ανιψιές του Bobby Womack που ακούσαμε και είναι φοβερά κορίτσια. Και ένα φοβερό άλμπουμ από την Dapton Records. Womack Sisters λοιπόν στον αέρα μας, εγγονές του Sam Cooke και ανιψιές του Bobby Womack, έχουν τραγουδήσει δίπλα στους γονείς τους, έχουν ζήσει φοβερές στιγμές στη μουσική και έχουμε ευτυχώς την τύχη να υπάρχει κάτι, να συνεχίζεται λίγο η κληρονομιά αυτή, να το πούμε έτσι. EJ Jones από τις νέες φωνές, τις παλιές ψυχές, έτσι τον φωνάζουν. Need it bad, στις ωραίες στιγμές του 26, όλα αυτά. Κλάουντια Μάτολα εδώ, Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber και στις official σελίδες μας.

E.G. Jones λοιπόν με το I Need It Bad. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Erteko.gr διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast και τα μήνυματά σου τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Μάλιστα στο Facebook, αν μπεις, αν ακολουθείς σελίδες μας, social media, Facebook και Instagram, μπορείς να πάρεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίσεις προσκλήσεις. Ενημερώνεσαι για όλα. The Romantic, ο Bruno Mars, μέσα από το καινούριο του άλμπουμ, το 26, σε περιοδία. Και Risky Roll, Bruno Mars.

Λάγκρυμας νέγρας, Diego El Cigala, αυτή η σπουδαία φωνή εδώ με τον Μπέμπο Βαλντές. Είναι ένα θαύμα που βρέθηκαν και για το Diego El Cigala. Βέβαια ήταν σταθμός, σημείο καμπή στην καριέρα του το Λάγκρυμας νέγρας με τον Μπέμπο Βαλντές. Ο δίσκος συνδύασε το φλαμέγκο με το κουβανέζικο μπολέρο. Πέρα ότι πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, κέρδισε και Latin Grammy και έκανε τον Diego El Cigala διάσημο και εκτός Ισπανίας. Μία φοβερή, φοβερή φωνή, και έτσι όπως έχει πει σε μια συνέντευξη ότι το φλαμέγκο δεν είναι απλά μια μουσική. Το φλαμέγκο είναι μια κατάσταση της ψυχής και ένας τρόπος ζωής. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το φλαμέγκο εκεί βρίσκεται. Δεν είναι

Σουλτάνα. Ο Dr. John Gottman, παρακολουθώντας χιλιάδες ζευγάρια για πάνω από 40 χρόνια στο εργαστηριακό περιβάλλον, το λεγόμενο Love Lab, κατάφερε να απομονώσει τους ακριβείς μαθηματικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες που προβλέπουν τη μακροζωία ή τη διάλυση μιας σχέσης. Και είναι τέσσερα πράγματα που διαλύουν τη σχέση με βεβαιότητα. Από αυτά που λέει, και είναι φυσικά η επίκριση, το να κρίνεις κάποιον κατευθείαν την προσωπικότητά του, όχι το γεγονός αυτό που συνέβη, αλλά το χαρακτήρα του, το να υποτιμάς κάποιον, να τον μειώνεις, και φυσικά η μυστικοπάθεια, να μην μοιραζόμαστε πράγματα, να μην υπάρχει αληθινή εγκύτητα δηλαδή.

0: Love, λοιπόν, από την Jo Stone. Τα τέσσερα τεράστια λάθη της σχέσης. Η περιφρόνηση, η αμετικότητα, η άρνηση, η ανάληψη ευθύνης και η άμεση μετακύληση του φταίξηματος των άλλων. Το accountability, πολύ σοβαρό το accountability. Κανείς να μην ξέρει να πει συγγνώμη και να πάρει την ευθύνη. Μυστικοπάθεια, απόσυρση από συζητήσεις, συναισθηματική απομόνωση, χτίσιμο τείχους, η περιφρόνηση και η επίκριση. Αυτά λοιπόν, προσοχή για τις σχέσεις, λέει ο δόκτωρ, πώς τον είπαμε, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο δόκτωρ Τζον Γκόταμ. Εμείς πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.
4: You never find another love like mine.

You'll never find another love like mine. Εδώ Mario Biondi σε αυτή την εκτέλεση. Κόσμος τα ραδιοφωνά σας, 93,6, είναι 8 παρά 25, είναι Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, είναι ένα road trip μουσικό, είναι ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέει εδώ Μάρια Μπιόντι και ο Λου Ρόλς, ότι λέει θα ψάχνεις για όλη σου τη ζωή και ποτέ δεν θα βρεις κάποιον σαν και εμένα. Συνήθως όποιος λέει κάτι τέτοιο, ο άλλος βρίσκει. Δεν συμβαίνει δηλαδή. Αν φτάσει στο σημείο να το πει κάποιος αυτό. Αλλά συνήθως, εντάξει, ισχύει αυτό που λέει, ότι κανείς δεν μπορεί να βρει, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μοιάζει απόλυτα με κάποιον άλλον. Όσο για τα καλά, αν έχει λίγη τύχη κανείς, και καλύτερα βρίσκει από το Mario Biondi. Λέμε όχι το Mario Biondi. Τον Nox

Don't cry, Ολυμπία Βιτάλης, εδώ στο, στον κόσμο. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα application για να ακούς όλες τις εκπομπές, τα podcast, οπότε θέλεις εσύ. Στα κινέζικα έχεις ακούσει το Lemon Tree, Joanna Wang.

country στα κινέζικα από την Joanna Wang, και στην Κίνα θα πάμε και εμείς, γιατί αυτή τη μέρα, λένε, 28 Σεπτέμβριο, ότι γεννήθηκε ο Κονφούκιος το 551 π.Χ. στην πόλη Κιουφού του κινέζικου κρατηδίου Λου. Φιλόσοφος, σπουδαίο μυαλό, η διδασκαλία του επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο ζωής και σκέψης των κατοίκων της Αποανατολής. Ήταν φτωχός και το κύριο μέλημά του ήταν πως θα μετριάσει τον πόνο των ανθρώπων. Μιλούσε διαρκώς για την συμπόνια, την αγάπη, τη γενναιοδορία,

Μιλούσε για την αγάπη, Κονφούκιος, τη συμπάθεια, το σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους. Για την ηθική, τη γνώση, το χαρακτήρα. Έλεγε ότι η μάθηση χωρίς σκέψη είναι χαμένος κόπος, η σκέψη χωρίς μάθηση είναι επικίνδυνη. Όταν συναντάς, έλεγε ο Κονφούκιος, κάποιον άξιο, σκέψου πώς να του μοιάσεις. Αλλά όταν συναντήσεις κάποιον ανάξιο, κοίταξε μέσα σου και εξέτασε τον εαυτό σου. Το κλασικό που έλεγε ο Κονφούκιος, μην κάνεις τους άλλους αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Ο ανώτερος άνθρωπος απαιτεί τα πάντα από τον εαυτό του. Ο μικρόψυχος απαιτεί τα πάντα από τους άλλους. Όταν ο θυμός ανεβαίνει, σκέψου τις συνέπειες. Και αν θέλεις να κυβερνήσεις τους άλλους, μάθε πρώτα να κυβερνάς τον εαυτό σου. Κονφούκιος λοιπόν. Ίσως πιθανότατα λένε ότι γεννήθηκε 28 Σεπτεμβρίου.

Beautiful Tango in the Ζάχαρα στον αέρα μας κόσμο στα ραδιοφωνά σας, και αφού μας μιλάει για ένα Beautiful Tango, μας δίνει την πάσα να βρεθούμε στην Αργεντινή το 1939, αλλά σε άλλη εκτέλεση θα ακούσουμε το Σινομεγκάνια El Corazón από Enrique Rodríguez. Αν δεν με γελάει η καρδιά μου, λέει, όταν μου λέει πως θα έρθεις, όπως στο σινεμά και στα παραμύθια, και έτσι το πιο όμορφο όνειρό μου θα εκπληρωθεί. Η βαθιά λαχτάρα, προσδοκία, η αισιοδοξία για το μεγάλο έρωτα που επιστρέφει, και νιώθει, λέει, ότι είναι κοντά και θα γίνει η διέστησή του, αν δεν το γελάει, λέει, η καρδιά του. Enrique Rodríguez, Si no me engaña el corazón.

0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στους 93,6.
1: Κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Καλή εβδομάδα. Με Ναταλία Λεφουρκάδα σας αφήνω. Μιλάει για παραλίες και ήλιους. Βροχές όμως έρχονται. Το φθινόπωρο είναι εδώ και ο Σεπτέμβρης τελειώνει. Μείνετε εδώ για τον Πέτρο Αδάμ. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brunch, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, απέναντί μου βρίσκεται ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, με καλό καιρό σήμερα. Έτσι δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Μια χαρά είναι. Από την άλλη, είπα να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό το μύστη, το οποίο είναι τόσο όμορφο και τόσο μελωδικό, με τον Τζεφ Goldblum και την Mildred Singer Orchestra εδώ παρέα με την Melody Cardo, καθότι είναι λίγο jazz σήμερα η μέρα. Και λέω είναι jazz όχι επειδή είμαστε εμείς jazz, εμείς είμαστε πάντα jazz, αλλά είναι jazz γιατί το πρωί είχαμε εδώ αυτόν τον θρύλο. Τον ακούσατε σε 11.30 ώρα. Αν δεν τον ακούσατε, να μπείτε στο Erteco On Demand να ακούσετε τον, καταρχήν την εξαιρετική φωνή του Christian McBride να μιλάει εδώ στους Cosmopolitans και να λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Από την άλλη, σήμερα είναι και η ημέρα που έφυγε ο Miles Davis. Είναι η ημέρα της γενικά στο κομμάτι της jazz. Σήμερα, αύριο λοιπόν, έτσι για να το πούμε λίγο πιο γενικά και σφαιρικά, Christian McBride βρίσκεται στον Καζάρτε. Μην το χάσετε. Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. The Womack Sisters. Καμία σχέση με τον Bobby Womack. Ωραίες φωνές. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι. Όταν βρίσκεσαι λοιπόν στο στούντιο και κάνεις ζωντανή εκπομπή, φίλες και φίλοι, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Με κοιτάει και ο Γαβρίλη Ρομπούδος και εγώ τα κοιτάω τα μηχανήματα. Όλοι τα κοιτάμε. Ο δαίμον του στούντιο τα ματιάσαμε. Αλλά όταν ακούμε τις φωνές των Ινδιάνων, σίγουρα όλα τα πάντα. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Paul Weller.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, είπαμε σήμερα. Αν δεν έχετε ακούσει οτιδήποτε on demand, μπορείτε να μπείτε να ακούσετε την πρωινή εκπομπή του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου, που είχαν τον Christian McBride καλεσμένο. Λοιπόν, ξέρω γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία πριν εδώ με το mixtape και κόλλησε. Γυρνάω και λέω σίγουρα, οι Womack Sisters δεν έχουν σχέση με τον Bobby Womack. Φανταστείτε ότι μέχρι και το Μιχάλη μακράσαρε. Λοιπόν, είναι ανιψιές του Bobby Womack. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω τώρα από ποιον είναι στην οικογένεια. Είναι από τον Cecil Womack, που είναι ο αδερφός του Bobby Womack, και βέβαια η γυναίκα του, η Linda Cook, όπου ήταν το φωνητικό των Womack and Womack, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένεια πάει σωή το βασίλειο. The Womack Sisters, λοιπόν, If I Let You. Λέω κι εγώ, τόσο λάθος κάνω. Αλλά φανταστείτε, λέμε κάτι τέτοιο και κολλάνε μέχρι και τα μηχανήματα.

Λέτε λοιπόν The Womack Sisters από τη μεγάλη οικογένεια του Bobby Womack. Φανταστείτε, οι κόρες του Σέσιλ και της Λίντα Κουκ Womack. Σας λέει τίποτα το όνομα? Η Λίντα Κουκ είναι η εγγονή του Σαμ Κουκ, για να καταλάβετε πόσο πολύ τελικά όλα αυτά τα πράγματα σχετίζονται με την μουσική και με αυτά που ακούμε σήμερα. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διαγωνισμούς. Στέλνουμε τις καλησπέρες σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη και στο Σαράντι που βρήκαμε ένα κουτί με υπέροχα γλυκά πραγματικά από την Θεσσαλονίκη. Ολοκαίνουργιο τραγούδι από τη Λουσέν, από το Μάντσεστερ.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν, η Λουσέν που επέστρεψε με νέο single και κλείνει το extended play του Αποθήκαρη Part 2. Περιμένουμε κάποια στιγμή μέσα στο 2027, φαντάζομαι πια, ένα ολοκληρωμένο πρώτο άλμπουμ μετά τα πρώτα 12-13 τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει η Λουσέν. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ζεστό συναυλιακά, μιλάμε μάλλον Παράσκευο Σαββατοκύριακο για να το πούμε σωστά. Παρασκευή βράδυ λοιπόν βρεθήκαμε στο Λυκαβητό, Παρασκευή βράδυ με πάρα πολύ κόσμο. Τζακ Σαβορέτη έπαιξε, ανέβηκε, ξεκίνησε αυτό το live, αυτήν τη live περιοδία, το tour, το ευρωπαϊκό tour, που είναι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα στην 20χρονη καριέρα του, με καινούριους μουσικούς μέσα στο σχήμα. Αλλά ξέρετε, πες πολύ μεγάλη σημασία να έχεις καλούς μουσικούς, γιατί όταν έχεις καλούς μουσικούς και είσαι και καλός τραγουδιστής και καλός performer, βλέπεις ένα live το οποίο είναι άλλου επίπεδου. Και αυτό ακριβώς τελικά καταλάβαμε, και όταν το συζητήσαμε και το ανταλλάξαμε λίγες κουβέντες μετά το live με τον ίδιο, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Λέει ότι όταν έχεις μια εξαιρετική μπάντα, γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Και βέβαια χάρηκε ιδιαίτερα και χαίρεται κάθε φορά ο Τζακ Σαβορέτη που βρίσκεται στην Αθήνα, και συζητήσαμε λίγο και για αυτό το τραγούδι που λέγαμε από κοινού τον Απρίλιο, κάντο ένα single, θα ακουστεί. Και μου λέει, το έκανα single και τελικά ακούστηκε. Ακούστηκε όλος ο κόσμος αυτό το τραγούδι. Μεταξύ άλλων και το The One.

αγαπάνε πάρα πολύ τον Τζακ Σαββορέτη και ο Τζακ Σαββορέτη αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα, μας. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά που έρχεται, είναι το πρώτο πράγμα που συζητάμε. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Το λέγαμε τον Απρίλιο, το λέμε και τώρα τον Απρίλιο στο Ινστιτούτο Γκέτε όταν είχε έρθει στο Athens Music Week. Τώρα εδώ ο Πόπο μου λέει: ξαναήρθα στην Αθήνα, τι ωραία. Αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ ιδιαίτερο γιατί το ρώτησα, του λέω: έχεις άγχος που ξεκινάει αυτή η περιοδία? Μου λέει: όχι, δεν έχω άγχος, γιατί νιώθω τόσο κοντά και τόσο καλά στην Αθήνα που αν μου έλεγες ότι θα μπορούσα να μετακομίσω εδώ, θα το είχα κάνει. Ο Τζακ Σαββορέτη, ο οποίος είναι από τους καλλιτέχνες που έχει χτίσει την καριέρα του σιγά σιγά, ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρά venues, από πολύ μικρά θέατρα στην Μεγάλη Βρετανία και έφτασε στο σημείο να μπορεί να γεμίζει αρένες σε όλη την Ευρώπη και δει το Royal Albert Hall. Μέχρι τις 8.30 Big Extra Plank, παρέα με την Ella Langley.

Αυτή είναι η Ολύμπια Βιτάλης και ο Maverick Samré. Don't cry. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Φεύγει και ο Σεπτέμβριος, την Πέμπτη θα πούμε καλό μήνα. Πέναντί μου βρίσκεται ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ολυμπία Βιτάλης θυμίζει ελληνικό το όνομα. Νομίζουμε ότι έρχεται από τη Γαλλία. Στη Μεγάλη Βρετανία γεννήθηκε, αλλά έχει καταγωγές και από την Δυτική Αφρική. Η ίδια παίζει ιδιαίτερα jazz, hip hop, αλλά πέρασε 7 χρόνια. Μεγάλο στο Δυτικό Λονδίνο, έτσι. Και πέρασε 7 χρόνια τουλάχιστον με το να τραγουδάει σε gospel choirs, και αυτό την επηρέασε ιδιαίτερα ο ήχος αφενός μεν της Αρίθα, αφετέρου του Νας και του Κέντρικ Λαμάρ. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες φυσικά που επηρεάζονται από την παλιά gospel μουσική σκηνή και φυσικά από την classic φωνή της Αρίθα. Από την άλλη όμως, ο Νας και ο Κέντρικ Λαμάρ έχουν βάλει τη δικιά τους φραγίδα στο χώρο της R&B, εγώ θα έλεγα και της gospel ιδιαίτερα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου θεωρούνται ότι είναι τα δύο μεγαλύτερα κέντρα αυτή τη στιγμή της R&B και της soul. Αυτή λοιπόν ήταν η Ολύμπια Βιτάλης. Διάβαζα στο βιογραφικό της ότι έκανε φυσικά και ένα μεγάλο σπαν από την Amy Winehouse. Νομίζω ότι η Amy Winehouse ομοίως επηρέασε τους περισσότερους από τους μουσικούς, όχι μόνο της γενιάς της, αλλά και οι επόμενες γενιές θα ακούνε Amy Winehouse, που περιμένουμε να κυκλοφορήσει 23 Οκτωβρίου, τώρα σε λιγότερο από ένα μήνα, το Back to Black 20th Anniversary Reissue, με πολλά B-sides, με rare B-sides, με demos, με bonus tracks και με ένα live που είχε δώσει στο Παραδείσο στο Άμστερνταμ το 2007, όταν ήταν στα πολύ καλά της η Amy Winehouse. Και μιας και λέμε για εκτελέσεις, το μόνο τραγούδι, το μόνο single που έχει κυκλοφορήσει από το reissue του Anniversary Back to Black είναι αυτό.

Κάπως έτσι το είχαν σκεφτεί ο Σάλαμ Ρέμι στην αρχή το τραγούδι. Ξέρετε, έχει ένα χαρακτηριστικό sample από το No Mind and High των Marvin Gaye και Tammy Terrell το 67, και ήταν η αρχική σκέψη ήταν να γίνει έτσι το τραγούδι. Από την άλλη όμως, επειδή ήθελε κάποιος, οραματίστηκε με στην παραγωγή το τραγούδι να έχει ένα πιο ανεβαστικό και Motown ρυθμό, πήρε τη μορφή που γνωρίζουμε όλοι. Ούτως ή άλλως το Tears Dry on Their Own είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2007 που είχε κάνει η Amy Winehouse, και ωραίο είναι που αρχής γενομένης και ευκαιρίας δοθείς με τα 20 χρόνια η Amy Winehouse και με τη συμπλήρωση από την κυκλοφορία του Back to Black να μπορούμε να ακούμε τέτοιες εκτελέσεις. Έτσι κι αλλιώς θα μαζευτούν πολλοί καλλιτέχνες σε λιγότερο από 3 εβδομάδες για να παρουσιάσουν τα τραγούδια της Amy Winehouse στην Μεγάλη Βρετανία, και αυτό θα το παρουσιάσει και θα το κάνει το Back to Black Tribute Concert ο Mark Ronson με τον Σάλαμ Ρέμι, με την Baby Rose, με την Corinne Berry Ray, με την Georgia Smith, με τη Leanne De Havas, με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, με τη Sky, με την Γέμπα, σε έναν εμβληματικό χώρο στο London Roadhouse, το Camden, το οποίο άνοιξε το 1960 και φιλοξενεί πάρα πολλά ονόματα, μερικά από αυτά

θα είναι και οι φωνές που χαρακτηρίζονται, αν θέλετε, και χαρακτηρίζουν τον ήχο που δημιούργησε η Amy Winehouse. Λέγαμε ότι σήμερα το πρωί βρέθηκε εδώ στο στούντιο ο Christian McBride. Christian McBride, ένας εξαιρετικός μουσικός, και όπως τον άκουγα, επειδή δεν τον έχω γνωρίσει, τον γνώρισε και του μίλησε ο Λεωνίδης Αντωνόπουλος με τον Γιάννη Δημητριάδη. Δείχνει όμως και από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει, μιλάμε για μια εξαιρετική φωνή, εντελώς ραδιοφωνική φωνή, και είναι και ένας από τους λόγους που ούτως ή άλλως κάνει και ραδιόφωνο ο Christian McBride στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο NPR, αλλά κάνει και ραδιόφωνο παλιότερα στην εκπομπή στο Sirius XM με το The Lowdown, μιλάει δηλαδή για το κοντραμπάσο. Και ο ίδιος πραγματικά είπε εξαιρετικά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο η μπάντα του σχετίζεται με την Μεγάλη Άρκτο, για τον Miles Davis που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Αλίμονο και αν δεν επηρέασε ο Miles τα πάντα στην ιστορία της jazz και στους μουσικούς της jazz, εξάλλου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο επιδραστικές και αναγνωρισμένες μορφές στην ιστορία της jazz και της μουσικής του 20ου αιώνα, και στην cool και στο bebop και στο hardbop μέχρι το jazz fusion και την avant-garde. Αλλά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι έχει ένα πολύ σταθερό πολιτικό και πολιτικοποιημένο λόγο, ξέρει απόλυτα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα δεν έχει κανένα κόμπλεξ, και είναι ένας άνθρωπος που από τα βραβεία που έχει πάρει και την επιτυχία που έχει κάνει μέχρι σήμερα σίγουρα συγκαταλέγεται ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης αμερικάνικης μουσικής. Να το συνδυάσουμε λοιπόν, ακούσουμε το Milestone του Miles Davis από την Big Band του Christian McBride. Σήμερα το βράδυ σε λίγο και αύριο στο Gazarte, στο ανακαινισμένο Gazarte Main Stage, Ground Stage.

τον Αντώνια. Φίλες και φίλοι, λίγο πριν τις 9, προτελευταίο τραγούδι πριν από τις 9, θα μας πάει ο Μπόνο και η YouTube. Your song saved my life.

Your Song Save My Life από την ταινία από το Sing 2. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι το Κοάλα, ο Buster Moon και η παρέα του που ετοιμάζουν μια νέα παράσταση. Και για να το πετύχουν, πρέπει να πείσουν τον απομονωμένο rock star με τα μαλλιά, το λιοντάρι, τον Clay Calloway, να επιστρέψει πάνω στη σκηνή. Επέστρεψε λοιπόν και τραγούδησε ο Bono, ο οποίος δανείζει τη φωνή στο λιοντάρι, στον Clay Calloway, και ερμήνευσε το Your Song Save My Life. Και μάλιστα είναι ένα τραγούδι που μας φέρνει, το παίζουν πολλά ραδιόφωνα αυτές τις μέρες στη Μεγάλη Βρετανία για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι περιμένουν το νέο άλμπουμ του U2 και του Bono στις 13 Νοεμβρίου με τίτλο Carnaval Duluth. Αυτό είναι το νέο άλμπουμ των U2 και εδώ υπάρχει τώρα μια έκπληξη. Πρόλαβε και ηχογράφησε ένα τραγούδι με την Dolly Parton, όπου θα είναι και το τελευταίο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει επίσημα εν ζωή με την Dolly Parton. Μάλλον ηχογράφησε εν ζωή, θα κυκλοφορήσει μετά θάνατον. Όπως είχε πει ο Μπόνο, είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος και συγκινημένος. Όπου και η ίδια ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που πήγε μέσα στο στούντιο και τραγούδησε με τους YouTube. Laughing in the Rain, μέχρι τις 9.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

παίρνουμε. Αυτή είναι η Steel Corners. Steel Corners από το Λονδίνο. Εδώ είμαστε και εμείς. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου, 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτό λοιπόν είναι το Liar. Αυτό είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει και είχε ηχογραφήσει ο Carl Michael και στα φωνητικά, στα δεύτερα και στα πρώτα αναλόγω στο δεύτερο κουπλέ, κάνει ο Teddy Swims. Και ήταν από τις πρώτες ηχογραφήσεις του που κυκλοφόρησαν το 2021, το μακρινό Σεπτέμβριο του 2021. Και λέω μακρινό διότι μέχρι σήμερα ο Teddy Swims έχει κάνει φοβερά πράγματα. Ο Teddy Swims αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που κάνουν μπαμ, που κάνουν punch, αν το πούμε έτσι, που λένε και οι ξένοι, σε όλο τον κόσμο. Teddy Swims που βρίσκεται σε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα μέχρι τα παλιά. Learning to Fly. Αυτός είναι ο Tom Petty.

Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Jeff Lynne. Ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 35 χρόνια. Ήταν 17 Ιουνίου του 1991. Πριν από 35 χρόνια γράφτηκε και πρωτοακούστηκε το Learning to Fly. 2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ απευθείας στον κόσμο, στο στούντιο του κόσμου. Έχουμε μέσα από την τηλεόραση, μπορείτε να ακούτε τον κόσμο και το Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Τα mixed, τα podcast, τις λίστες, εκπομπές, αφιερώματα, τα πάντα. Μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Viber και μιλάμε, τσατάρουμε, λέμε καλησπέρες, προτιμήσεις, διαβάζουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Δίνει Αλεξιακό, λέει, για το Crazy από το Δυτικό Λονδίνο. Δεύτερη φορά που πάμε στο Δυτικό Λονδίνο σήμερα. Και αυτό είναι το καινούριο πολύ πετυχημένο άλμπουμ του Bruno Mars. Σε ένα κομμάτι που μας θυμίζει πάρα πολύ τον Carlos Santana.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars και το Romantic, το τελευταίο του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που το ηχογραφούσε, το έφτιαχνε 2 χρόνια. Μας θυμίζει εδώ ιδιαίτερα τον ήχο του Σαντάνα. Γενικά το άλμπουμ του Bruno Mars θυμίζει διάφορα πράγματα, εάν το ακούσει κανείς ολόκληρο προσωπικά, προσεκτικά μάλλον, με 9 κομμάτια, αλλά έχει μέσα αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει αφενός μεν στο μπουγκαλού της δεκαετίας του 60 και του 70, στον ήχο του Σαντάνα, αλλά δεν πάβει όμως να είναι και φρέσκο. Και αν μας θύμιζε το άλμπουμ του Σαντάνα ο Bruno Mars, το τελευταίο άλμπουμ της Mon Laferte μας θυμίζει λίγο από τη Λαλούπε της δεκαετίας του 60.

Oscar Brown και Nat Adderley, αυτή είναι η Νίνα Σιμών στο Work Song. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, σε 93,6 είναι 34 λεπτά μετά τις 9 Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Εάν δουλεύετε τέτοια ώρα, όσοι βρίσκεστε στους δρόμους ή όσοι επιστρέφετε από την εργασία σας, να είστε όλοι καλά, καλή ξεκούραση. Όσοι μας ακούτε από το σπίτι, από οπουδήποτε αλλού, να κάνετε μια πολύ πολύ όμορφη ακρόαση. Καλό καιρό έχει σήμερα, καλό καιρό είχε, ξεκίνησε ωραία, όμορφα η εβδομάδα, κάπως έτσι θα πάει. Τώρα να δούμε, έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε, είπαμε, στον Οκτώβριο από μεθαύριο, και μπαίνουμε στον Οκτώβριο και αλλάζει ο μήνας. Πότε έφυγε και ο Σεπτέμβριος. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Coco Taylor. Coco Taylor σας σήμερα γεννήθηκε το 1928. Την είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι αν την είχα δει στο χαφνό ή στο hi-hat. Νομίζω ότι στο hi-hat την είχαμε δει. Τη βασίλισσα των blues, μια φοβερή μορφή πραγματικά. Και όταν την είχα ρωτήσει τι σημαίνει Coco Taylor, απάντησε με μια φοβερή έτσι αφέλεια και ευθύτητα. Τι να κάνουμε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά. Σοκολατένια Taylor. Έγραφε τη δικιά της ιστορία στην Jet, στην Checker. Τραγούδια του Dixon, του Howlin' Wolf. I'm gonna tell you. Hound Dog. Με τον τρόπο της Coco Taylor.

Μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Μια φυσιογνωμία που το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τα blues του Σικάγο, με την ηλεκτρική blues, αλλά και με τον παραδοσιακό ήχο του blues του Μισισίπι. Μάλιστα θυμάμαι το 2003-2004 είχε βγάλει μια σειρά τότε στην Αμερική, ένα TV series, το Arthur, όπου είχε εμφανιστεί με τον Taj Mahal και όλοι πίστευαν ότι η Coco Taylor θα κάνει και μια πολύ μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση. Δεν είχε αυτό το σκοπό ούτως ή άλλως, αλλά αν ρωτήσει κανείς την κόρη του Johnny Copeland, τη Σεμέκια, την Susan Tedeschi, ακόμα και την Bonnie Wright, θα πούνε όλοι ότι ήταν επηρεασμένοι από αυτόν τον ήχο, από τον ήχο της Coco Taylor. Paolo Nutini και Children of the Stars. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6.

τι ωραίο το Αγγόλα με τον Μπεναλαβιέ και με τον Μπόγκα. Μπεναλαβιέ έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και ο Μπόγκα από την Αγγόλα, από τις πρώτες πορτοκαλικές απικίες, μένει ούτως ή άλλως μόνιμα στη Λισαβόνα. Τέλη δεκαετίας του 70. The Odyssey. Going back to my roots. Στην επιτυχία, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε γράψει ο Λαμόντο Ζιερ,

Going back to my roots. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Το Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 πάντα η Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος είναι από νωρίς πάντα μαζί σας. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: tu veux pas.
1: Tu veux ou tu veux pas, θέλεις ή δεν θέλεις. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να είμαι στην ώρα μου σήμερα, αλλά άργησα διότι έχει κίνηση στο Λυκαβητό, έχει μια θεατρική παράσταση. Περνώ από εκεί, από τον περιφερειακό Λυκαβητού εγώ. Και το θέμα είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να είμαι στην ώρα μου, διότι έχω ήδη παίξει τρεις Brigitte Bardot. Σαν σήμερα γεννιέται η Brigitte Bardot το 1934. Η Brigitte έλεγε, είναι ωραίο να μεγαλώνεις, αλλά ακόμα πιο ωραίο να οριμάζεις. Έπαιξα νωρίτερα επίσης Chi Maia από Βραζιλία. Έπαιξα Bonnie and Clyde. Τα άκουγα στο αυτοκίνητο δηλαδή και ήθελα να σας πω γιατί τα έβαλα. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σας ετοιμάζουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Σήμερα είναι μία μέρα που έχουν γεννηθεί Brigitte Bardot, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Γιάννης Καρύμπας, ένας εξαιρετικός ποιητής ήταν αυτός. Και το θέμα είναι να είσαι Brigitte Bardot ή να είσαι Αλφάδη, όπως λέει η θεία μου η Κατερίνα. Η θεία μου η Κατερίνα ήταν Αλφάδη. Έτσι έλεγε ο μπαμπάς μου. Λοιπόν, το τραγούδι «Tu veux ou tu veux pas» είναι βραζιλιάνικο, του Wilson Simonal. Ας το ακούσουμε. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση, Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
2: Σα ακούμε εγώ. Ομα μουσική απρά μασουκά ως κορασόρας. Δεν βέγγει νότε.

Λοιπόν, αυτά που τα πράγματα που με χαροποιούν. Η Helen Shapiro, Βρετανή τραγουδίστρια, κλείνει σήμερα τα 80. Έχει γενέθλια. Γεννημένη σαν σήμερα, το 1946. Βρετανίδα, Helen Shapiro.

Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, τώρα που μιλάμε, ο Christian McBride με την Ursa Major Banda είναι στον Καζάρτα, αλλά είναι και αύριο. Είναι από τους σπουδαιότερους και πολυβραβευμένους μουσικούς στη σύγχρονη jazz μουσική. 11 βραβεία Grammy. Αυτό κάτι λέει. Σήμερα δεν τον προλάβαμε, ούτε εγώ ούτε εσείς. Εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβω αύριο, αλλά να πάτε.

Σίμα Ροντρίγκες Μάια, βραζιλιάνος μουσικός. Γεννημένος το 1942 σαν σήμερα. Έφυγε το 98. Ένας άνθρωπος που συνέβαλε με τα δυνατά του στη βραζιλιάνικη μουσική. Κατάφερε στη βραζιλιάνικη μουσική να συνδέσει πάρα πολλά άλλα είδη. Δηλαδή soul, funk, disco, rock, samba, bossa nova, bio, foro. Μαζί με τον Ζος Μπεν ίδρυσαν την samba rock, samba funk, samba soul. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τον είχα γνωρίσει. Γεννιέται σε μια γειτονιά στο Ρίο Ντε Τζανάιρο εκεί προς τα βόρεια. Και ήταν το δεύτερο παιδί από 9 παιδιά. Έγραφε μελωδίες από τα 8 και έτσι έγινε γνωστός ο Τσιάο Μάια. Στα 14 έμαθε drums. Το 1957 μαζί με τους φίλους του ιδρύουν μια μπάντα μόνο φωνές, vocal group, The Sputniks. Το 1959 πήγε να σπουδάσει στην Αμερική και έζησε 5 χρόνια. 5 χρόνια έμεινε. Η δεκαετία του 60 γυρίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, δεν τα πάει πολύ καλά εκεί, δεν τον πάει πολύ και πάει στο Σάο Πάολο. Εδώ από το άλμπουμ του Rational Volume 2 του 1976 ακούμε το Ο καμίνο ντομπέν, που σημαίνει πώς να περπατάς όμορφα.

0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι άργησα να έρθω και ήρθα μετά τις 10.30. Ο σκοπός μου σήμερα ήταν επίσης να μιλήσω με έναν μουσικό στο τηλέφωνο, τον οποίο βεβαίως βρήκα, γιατί όταν έχει κλείσει μια τηλεφωνική μίνι συνέντευξη για μουσική, ο μουσικός μπορεί να σου πει τώρα έχω συναυλία. Παναγιώτη Κούκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτη Κούκα, να μιλήσουμε λίγο για το άλμπουμ το οποίο παρουσιάζεται αυτή την Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Πού το παρουσιάζεται?
1: Η παρουσίαση του δίσκου μας Μουργέλα γίνεται αυτή την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, για να εξηγήσω, Παναγιώτη, συγγνώμη που σε διακόπτει, είμαστε φίλοι. Ναι, ναι. Και ευχαριστώ και συγγνώμη που άργησα να σε πάρω. Όχι, να πω στους ακροατές ότι πρόκειται για ένα δίσκο ο οποίος έχει αναφορά στην ελληνική μουσική τη λαϊκή, χασάπικο, αλλά και τα μπολέρο, το τσατσά, το ζεμπέκικο, την ρούμπα τη βαλκανική και όλα αυτά να συνεπάρχουν οργανικά. Ένα άλμπουμ το οποίο έχει επιρροές από ζαμπέτα, δέλια, μουφλέζι, κραουνάκι, Tom Waits και με εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και τραγούδησαν μαζί σας. Στίχοι Σωτήρης Μανίκας, μουσική δική σου Παναγιώτης Κούκας, ενορχίστρωση Ηλίας Καμπάνης. Θα μιλήσουμε για την ορχήστρα, αλλά πες μου για αυτούς που τραγουδούν μαζί στο άλμπουμ.
1: Λοιπόν, όπως τα είπες ακριβώς, είναι μια βεντάλια της ελληνικής μουσικής από τη μεριά μας, δηλαδή από το πώς βλέπουμε εμείς την ελληνική μουσική που μας έχει μεγαλώσει και έχουμε αγαπήσει. Ακριβώς αυτές οι αναφορές, δηλαδή, περάσαν από εμένα και το Σωτήρη όταν γράφουμε το δίσκο χωρίς να το συζητήσουμε. Δηλαδή, πρώτα έγινε και μετά καταλήξαμε.
0: Ποιοι τραγουδούν μαζί σας στο άλμπουμ?
1: Τραγουδούν μαζί μας η Λένα Κιτσοπούλου που λέει την Οδό Τρανσαλπίνα, που είναι το βαλκανικό μας κομμάτι, όπως είπες, στη ρούμπα. Ο Σωτήρης Μανίκας, ο στιχουργός ο ίδιος, ο οποίος θα αποκαλύψω και θα πω ότι τραγουδάει και μυθισμένος στο στούντιο, γιατί έτσι του είπαμε. Ο Άγγελος Αγγέλου, φυσικά, που ήρθε ύστερα και είπε το τελευταίο μας κομμάτι, που είναι και το πιο κοινωνικό πολιτικό.
0: Λοιπόν,
1: μας.
0: Εγώ, σαν Ρουμπίνη Σταγκουράγη, που κάνω περίπου 13 χρόνια ραδιόφωνο στο Κόσμος και ακούω πάρα πολύ μουσική, και από το Κόσμος βεβαίως παίζουμε και ελληνική μουσική, είτε διασκευές είτε και original τραγούδια. Έχω να πω στους ακροατές ότι πρόκειται για ένα άλμπουμ που αξίζει να το ακούσετε. Λέγεται Μουργέλα, διότι έχουμε ακορντεόν μπουζούκι, κλαρίνο, βιολί, κιθάρες, μπάσο κρουστά, τρομπόνι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και να πούμε λοιπόν ότι αυτή την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα, με είσοδο ελεύθερη, στο θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106 Νταράτσα, κάνετε στις 8.30 ώρα την παρουσίαση του δίσκου.
1: Ναι, με full band.
0: Τι περιμένεις, Παναγιώτη, που έγραψε αυτή τη μουσική για αυτό το δίσκο? Δηλαδή, με ποια φιλοδοξία τον έγραψε αυτό το δίσκο?
1: Η φιλοδοξία που γράφτηκε ο δίσκος, βασικά δεν υπήρχε στην αρχή η φιλοδοξία. Όταν είδα μπροστά μου τους στίχους του Σωτήρη, είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει κάτι. Ούτε εγώ πίστευα ότι θα γίνει ποτέ δίσκος, να σου πω την αλήθεια. Και όλο αυτό βγήκε ένα απόφευγμα μιας παρέας, ενός καλού κλίματος, από διακοπές, από την παραλία, από το κάμπινγκ, από την ισχυρή ένωση όλων των ανθρώπων που συμμετείχαμε σε αυτό.
0: Και βεβαίως έχεις και φίλους που έχουν ακούσει τη μουσική αυτή, και οι φίλοι των φίλων έχουν ακούσει αυτή τη μουσική. Και Παναγιώτη, λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ στον αέρα και αύριο για την Τετάρτη. Αυτό που ευχόμαστε εμείς πάντα στον αέρα για να, και μια καινούρια δουλειά μουσικής, είναι καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχόμαστε όποιος έρθει να περάσει και να αντιληφθεί το κλίμα μας και να μπει σε αυτό το ζεστό πράγμα που θέλουμε να κάνουμε. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο να ξεφεύγει από τα όρια της παρέας μας και το πώς το ζούμε εμείς όλο και τη δημιουργικότητά μας και όλα τα live μας. Οπότε είμαστε σε αυτή τη σελίδα.
0: Λοιπόν, και επειδή να πω στους ακροατές ότι υπάρχει και βινήλιο κόκκινο, εγώ θέλω ένα και το αγοράζω.
1: Φυσικά.
0: Και το αγοράζω, το αγοράζω.
1: Σου είναι κρατημένο ήδη.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά καλό ταξίδι μουσική σας.
1: Φιλιά πάρα πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας δούμε την Τετάρτη από κοντά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Dutch Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dutchfestival.com. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτωνας, η Χαριτωμένη. Σαν σήμερα το 2000 πανηγυρίζαμε στην Ελλάδα γιατί ο Κώστας Κεντέρης πήρε χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2013 πανηγυρίζαμε για κάποιο άλλο λόγο πάλι. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ο Ρουμπίνης Ταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να βλέπουμε μόνο ομορφιές.

Μαρτσέλο Βιτσέντο Ντομένικο Μαστρογιάννη. Γεννιέται σαν σήμερα, 28 Σεπτέμβρη του 24, στη Φοντάνα Λύρη, ένα χωριό κοντά στη Ρώμη. Ο μπαμπάς ήταν ξυλουργός. Η μαμά του ήταν γόνος μιας πολύ ωραίας οικογένειας από την Ρωσία. Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που ανέδειξε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Προσωποποίηση του Λατίνου εραστή, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Δυνατές ερμηνείες σε σημαντικές δημιουργίες. Μία από αυτές, δύο ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Η Σοφία Λόρεν τις προάλλες έκλεισε τα 80. Μπάμπη, πώς έκλεισε η Σοφία Λόρεν τα 84? Κάπου εκεί. Λοιπόν, είχε παίξει με τη Σοφία Λόρεν το 55 στην εκρηκτική λοποδίτρια Πεκάτο και Σία Ουνα Κανάλια. Αλλά το 1957 έπαιξε την ταινία του Λουκίνο Βισκόντι Λευκές νύχτες Λενό την Μπιάνκε. Και μετά του έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός Ρωμαίου δημοσιογράφου στην ταινία «Γλυκιά ζωή», «La Dolce Vita», 1960. Με αυτή τη ταινία εκτοξεύει η καριέρα του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Σενάριο Πιερ Πάολο Παζολίνη, Ανίτα Έκμπερκ στην πρωταγωνίστρια. «Γλυκιά ζωή», να έχεις μια γλυκιά ζωή, «La Dolce Vita».

Σαν σήμερα γεννιέται το 1938 ο Ben King. Αμερικανός. Ήταν με τους The Drifters. Τραγουδούσε Save the Last Dance for Me, This Magic Moment, αλλά και αυτό το καταπληκτικό Spanish Harlem. Εγώ που δεν έχω τίποτα. Spanish Harlem. Γράφτηκε το 1960, Alto Records. Και ήταν το πρώτο hit που έκανε ο Ben

ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δουκάρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Η Δήμητρα Κακαουνάκη και εγώ είμαστε φίλες τουλάχιστον και της αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Τσίμα για Βραζιλία σας έλεγα. Rational Culture λέγεται ο τίτλος. We're gonna rule the world, don't you know, don't you know. We're gonna put it together. Η Ισχύς εν τη ενώση. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Εννοείται ότι θα χρειαστούμε όλες τις προσευχές και εννοείται πως θα χρειαστούμε και όλες τις αντοχές για να αντέξουμε αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά ευτυχώς έχουμε τα τραγούδια που ξέρουν καλύτερα τους πόνους μας. Η Oh Pray Tell, το τρίο που έρχεται από τον Καναδά, τα κορίτσια δηλαδή, έρχονται να μας πουν τις δικές τους ιστορίες, αυτό το Poor Black Woman Blues, το οποίο και ξεκινάει τον Νίκο για το καλωσόρισμα πάντα, για το καλό σας βρίσκουμε εδώ στην παρέα.

αυτή η Ριάνο Γκίντενς δηλαδή, η οποία έρχεται με καινούριο άλμπουμ, με τραγούδι που φέρνει άγγελο, Angel Fire Arise, και εδώ είμαστε να ακούσουμε τις μουσικές που μόλις ηχογράφησε. www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε.

0: Εμείς παρακάτω συναντάμε τον Κέμπ Μο, ο οποίος κάθεται καλά στην καρέκλα του, ξέρει τι θα πει και έχει και την ιστορία του γραμμένη. Ναι, έχει να κάνει με τις γυναίκες σήμερα, με τα κορίτσια μας. They don't make them like they used to. Είναι το κομμάτι που φτιάχνει.
1: I smell biscuits baked from scratch. Someone's in the kitchen

εδώ ο Mighty Mo Rogers κάνει όλο το ταξίδι προς χάριν των Griot Blues να συναντήσει τον Μπάμπα Σισόκο. Πίσω στο 2017 συμβαίνουν αυτά τα θαύματα στα Griot Blues με τον Mighty Mo Rogers και τον Μπάμπα Σισόκο. Εδώ φτάσαμε στο Μάλι μέσω Mississippi.

μεγάλη φιλία που κράτησε για χρόνια και μια επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος από τον Τάζ Μαχάλ και τον Ράι Κούντερ. Αυτό θα πει ότι επέστρεψαν στην πρώτη τους συνεργασία, ηχογράφησαν πάλι τα τραγούδια τους και το Get On Board ήταν ένα από

φεύγουμε, φεύγουμε πάντα ως κυνηγημένοι και παραδεινόμαστε στον τεράστιο JJ Cale, μεταμεσονύχτιος τύπος, και εδώ στα Paradise Studio Sessions πραγματικά.

Πονηρός, δημιουργικός και σοφός ο δόκτορας ήξερε καλά τι συμβαίνει. Everybody wanna get rich right away.

για να φτάσουμε στο γαλαξία του Sci Galaxy, αλλά και του Rob. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπως φιλάνθρωποι και σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει. Rich man, poor man, και ο Sci Galaxy τα βάζει με το ταξικό ζήτημα. Ο Kere είναι το άλμπουμ πίσω στο 2024, όπου συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία, και η Sandway Records ηχογραφεί στο Λονδινάκι.

αντοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια, ο Γκέιντου Μπλέι Αμπολέι μπορεί να ήρθε από την Γκάνα, αλλά σκοπεύει να ξυπνήσει όλους όσους δεν γνωρίζουν. Wake Up Africa είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις. Africa, it's a crime scene.

0: in Africa against colonization and imperialism to a new mindset, new Africa, and new freedom. The time is now. Man's dearest possession is life, and since it's given to him to live, man must live his life with all his strength to the finest cause in the world, and that is the liberation.
1: Κάποιες φορές λέει είμαστε μόνοι μας, αλλά και το μόνο μας δεν είναι άσχημο όταν η μοναξιά είναι ευχάριστη. Robert Glasper Experiment είναι η εμπειρία από όπου και προκύπτει αυτό εδώ το κομμάτι. I stand alone. Μην κοιτάς που δίπλα είναι ο Common και ο Patrick Stamp. Black Radio στο νούμερο 2 και ο περίφημος Robert Glasper βάζει τις μουσικές του. Πρόσφατα βλέπω ότι συνεργάζεται και με τον Wycliffe.

Εδώ η Έρικα Παντού βγάζει το καινούργιο της αλμπουμάκι, μας συστήνει και τον Alchemist που είναι στο πλευρό της εδώ και έτη πολλά. To the Moon and Back, ελπίζω, το κομμάτι που έφτιαξαν στο Plan C του τελευταίου τους άλμπουμ.

Αυτές οι κοριτσάρες με έχουν στοιχειώσει, όσο για το κομμάτι δεν το συζητώ. Ένα κόλλημα το έχω. Asset, δεξιότητες. Ας μην χάσουμε άλλες δεξιότητες. Από το Offering, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν. Κομματάρα.

Στη Σούκλα στην Κολομβία και το Somos Los Hijos de Sol εδώ στον Νίκο Αντοχής στον κόσμο μας. Ο κύριος Μπουράτσου φτιάχνει τις μουσικές.

Παιδιά, ερχόντουσαν από την Κολομβία, ονομάστηκαν Contento ακριβώς για να μας ευχαριστήσουν. Έφτιαξαν μουσικές με αυτό το κλίμα και τελικά εξαφανίστηκαν. Loco por tu amor είναι το κομμάτι που δένω όμορφα και ωραία τους Contento. Πλέον ζουν στη Γενέβη. Ίσως γι' αυτό σώπασαν.

Το τελευταίο κοσκινάκι μου και πού να το κρεμάσω ονομάζεται Woomax Sisters και εδώ τα κορίτσια λένε μέχρι πού να σου αφήσω χώρο. If I let you, αν σε αφήσω ποιος ξέρει τι θα μου συμβεί. Για προσέξτε κύριοι τι συμβαίνει με τα κορίτσια μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.
4: Δεύτερη ωριτσά, εδώ είμαστε στο τσαρδί μας με κέφι, παρεούλα. Φροντίζουμε να αντέχουμε με ωραίες μουσικές. Και οι Mongo Hi-Fi φτιάχτηκαν ακριβώς γι' αυτό.

Did you really know? Είναι το κομμάτι που δεν ξέραμε πριν από χρόνια, όταν το ακούγαμε εδώ στον κόσμο μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης συνεχίζει να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο. Δημήτρη Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές, η Δημητρούλα δηλαδή, και ο οίκος αντέχει.

περάσουμε και στα νέα, φρέσκα και ωραία που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ο Μίτσα Μιακούμπ κάνει δουλίτσα, φέρνει τη Λούρδες από τη Βραζιλία και όλοι αυτοί ηχογραφούν στη Γερμανία αφρομπίτ κομμάτια που θα αγαπούσε ο Φέλα. Μπαμία είναι το κομμάτι.

Νικόδημος, επιτυχημένος από τη Μαδρίτη ξεκινάει. Εκεί είχε φτιάξει το τσαρδί του, τώρα πλέον Νέα Υόρκη και Βάλε. Wonder Wheel Recordings ηχογραφεί και φτιάχνει μία disco star μαζί με το κορίτσι, το οποίο αυτή τη φορά ονομάζεται Απέλικα.

Γιασμίν Χαμντάν, γράψε στις 9 Οκτωβρίου θα πάμε. Εκεί εννοείται, δεν το συζητώ. Το κορίτσι παίζει μουσικές κοσμικές. Αυτά που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε και αυτά που δεν πρέπει να θυμηθούμε. Γιασμίν Χαμντάν, 9 Οκτωβρίου, στη Στέγη, νομίζω.

0: We're going to play a new tune written by
1: Ήλιο στο Βερολίνο. Βεβαίως το φτιάξανε και αυτό. Μα τα Harry Sounds ή αλλιώς More Horizons. Και εδώ το κομμάτι τρέχει στο 2026.

και τους διάφορους φίλους που αγαπούν τις κομματάρες και συναντιούνται κάτω από τα δέντρο, ότι ακούν και αυτοί οίκο, κατάλαβες. Αυτά μας συμβαίνουν με τον Μαρσέλ Βογγέλ που παίζω.

εμπιστοσύνη. Έχει και αυτός φίλους, έχει και αυτός παρέες. Αυτοσχεδιάζει εννοείται. Είναι ο πρεσβευτής του αυτοσχεδιασμού, αν μη τι άλλο. Ο Ντέλες Σωσίμη, που πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. You know fit touch, είναι το κομμάτι που έφτιαξε.

Από feeling σε πάω, αλλά τουλάχιστον είναι εορταστικό. Jubilee Feeling είναι το κομμάτι που φτιάχνουν οι Ezra Collective, ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Because of Hope, η τελευταία τους δουλειά. Καλύτεροι κομματάρες τους.

Mythology, οι Whitefield Brothers, μεγάλη ιστορία. Ένα σαφάρι στράτ από ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε για 15 ολόκληρα χρόνια.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.